0: Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ακούτε Κόσμος.

Άνω τέντε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

waste my dreams. Where to hold her heart?

0: d'espoir, tant d'espoir.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.

cielo azul, la tierra ardiente.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και φτάσαμε αισίως στη Παρασκευή. Για κάποιους, νομίζω αρκετούς, είναι και η πρώτη μέρα των διακοπών, η σημερινή, τουλάχιστον η αυριανή, είναι και τέλος του μήνα. Για άλλους είναι μια ευκαιρία να κοιμηθούν λίγο παραπάνω, που λέει και η Ελπίδα Παπουτσή. Όπως και να έχει, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Τώρα το τι θα κάνετε με αυτό είναι δικό σας θέμα, αλλά συνήθως είναι κάτι ευχάριστο. Έχω ξαναπεί ότι ακόμα και αν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο, όταν έρχεται η Παρασκευή σου έρχεται κάπως καλύτερα. Λες, εντάξει, έφτασε το τέλος της η εβδομάδα. Πάμε για μια καινούργια αρχή από Δευτέρα που λέμε. Εμείς εδώ στο κόσμο ξεκινήσαμε με Κιάνι Πάρον και Σαμπάο. Είναι ήδη 4-5 λεπτά μετά τις 6, μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή, όπως ακούσατε, θα μας συντροφεύσει και στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 8. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά. Το Viber δηλαδή, Κόσμος Radio γράφεται, ανοίγει σελίδα. Τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Προσέξτε, μην τηλεφωνήσετε κάπου αλλού και ξυπνήσετε κανέναν άνθρωπο. Καλημέρα.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα. Δυστυχώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται. Μάλιστα χθες το βράδυ είχαμε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα εκεί στην προς Άρλα διαβάζω. Έχει πυρκαγιά σε δασική έκταση. Είναι έξω από την Πάτρα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Επίσης έχει αναζαπηρωθεί χθες το βράδυ στην Πάρο η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει εκεί στο Χιτά. Είναι πολύ ισχυροί άνεμοι και θα συνεχίσουν να είναι τις επόμενες μέρες μέχρι και την Κυριακή. Έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση, πολύ δηλαδή υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σε Αττική αλλά και σε Κρήτη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις περιοχές Σέβιας, Φθιώτιδας, Αχαΐας. Είναι μια δύσκολη ημέρα η σημερινή. Επίσης να σας πω, αν έχουμε απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλέουν στα πελάγη. Διαβάζω ότι οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την μετάβασή τους στα λιμάνια. Κατά τα άλλα, ο καιρός σήμερα, θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 36, Θεσσαλία μέχρι 34 βαθμούς, στην Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι 40 βαθμούς. Στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη εκεί έθριος ο καιρός μέχρι 32, από 25 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και στην Αττική επίσης έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 27 βαθμούς Κελσίου και ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, Somewhere Down the Crazy River.

τη καταπληκτική και πονεμένη, θα τολμήσω να πω, φωνή της Amy Winehouse, Will You Still Love Me Tomorrow. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο, και σαν σήμερα το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς και η Ελλάδα ήταν από τότε από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν ένα έτσι θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Βέβαια τώρα το αντιρρήσαμε εν έτη 2026, δεν ξέρω, έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια ο Kenny Barrell, ένας κορυφαίος Αμερικανός κιθαρίστας της jazz και των blues. Ο εκλεκτός του Duke Ellington τον θεωρούσε όχι μόνο απλώς τον αγαπημένο του κιθαρίστα, αλλά είχε δηλώσει δημόσια ο Duke Ellington ήταν ο μόνος που μπορούσε να αποδώσει σωστά την απαιτητική μουσική του στη κιθάρα. Και ο Jimi Hendrix ήταν θαυμαστής του. Ο Kenny Barrell το 1951, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής, αντικατέστησε τυχαία τον κιθαρίστα του Dizzy Gillespie για μια σειρά εμφανίσεων στο Detroit, και αυτό ήταν ένα γεγονός που εκτόξευσε τη φήμη του. Ο Jimi Hendrix είχε πει ότι ο ζεστός και ο γήινος ήχος του Barrell στο άλμπουμ Midnight Blue τον επηρέασε βαθιά. Μιλώντας για αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, το Midnight Blue, υπάρχει και ένα αφιέρωμα από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο Earth Echo. Θα το βρείτε, Cosmos Jazz History, τα άλμπουμ που έγραψαν την ιστορία της jazz, εκεί θα το βρείτε, και υπάρχει ένα αφιερώμα στο Kenny Barrell και αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ, το Midnight Blue, από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Εδώ Kenny Barrell στο CC Rider.

Αυτός λοιπόν είναι ο καταπληκτικός Κένι Μπάρελ. Να πούμε ότι το 1978 ο Μπάρελ δημιούργησε στο Πανεπιστήμιο του UCLA το πρώτο ακαδημαϊκό μάθημα στην Αμερική αφιερωμένο αποκλειστικά στη ζωή και το έργο του Duke Ellington. 25-26 λεπτά μετά τις 6, μια μεγάλη καλημέρα και στην Ρουμπίνη Σταγκουράκη που μας ακούει έτσι νωρίς το πρωί. Την ακούτε, είμαστε σχεδόν τα δύο άκρα, την ακούτε το βράδυ. Τη Ρουμπίνη εδώ 10 με 12 στο σταθμό του Κόσμος με τις εξαιρετικές μουσικές της. Καλημέρα σε όλους όπου και αν μας ακούτε, από το αυτοκίνητο, από τη δουλειά, από την τηλεόραση, από το Ερτέκο, εδώ μαζί μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη, υπενθυμίζω, και στο Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, στείλετε μήνυμα, αλλά και τα τηλεφωνήματά σας και νωρίς το πρωί, 2 10 66 66 429, και βέβαια και μέσα από τα social, και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Με Beatles θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή.

Ακούτε Κόσμος. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αυτό είναι ο καταπληκτικός George Benson και το This Masquerade, ένα τραγούδι, μια διασκευή στο κομμάτι του Leon Russell που περιλαμβάνεται στο album Breezing. Το album Breezing του George Benson είναι ένα album που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της jazz. Ήταν ο πρώτος jazz δίσκος που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις, ενώ αργότερα πιστοποιήθηκε και 3 φορές πλατινένιος. Και όχι μόνο αυτό, σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 στο αμερικανικό chart, στο Billboard 200, δηλαδή στο pop chart αν θέλετε, αλλά ήταν και νούμερο 1 και στο chart της jazz και στο R&B. Και έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 33 λεπτά μετά τις 6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές εδώ στο Κόσμος 93,6. Ηλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Tokyo Ska Paradise Orchestra, ένα summer time, ό,τι πρέπει νομίζω για Παρασκευή και τέλος του μήνα.

μια είδηση λοιπόν που αφορά ένα θέμα που, για το οποίο ασχοληθήκανε πάρα πολύ. Διαβάζω ότι μετά το θόρυβο που προκάλεσε η μη χορήγηση άδειας για τη συναυλία στο Διόν του στο Μανώλη Μητσιάν να ερμηνεύσει το τραγούδι του Μάνου Χατζουδάκη, το ερμήνευσε κανονικά το απαγορευμένο τραγούδι. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενες μέρες είχε ξεσπάσει στα μίντια και όχι μόνο μια κατακραυγή, αν θέλετε, γιατί ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη είχε απαγορεύσει στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε, διαβάζω ξανά το τραγούδι, σε δύο συναυλίες, στην Αμφιλοχία και στο Νότιο Επικούριο Απόλλωνα, στην Ηλία. Και το κοινό, λέει, διαβάζω εδώ, υποδέχτηκε το τραγούδι με παρατεταμένο χειροκρότημα σε αυτές τις συναυλίες, οπότε αποκαταστάθηκε η τάξη. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα, ένα ιστορικό συγκρότημα κυκλοφορεί ένα ιστορικό κομμάτι, η Blue Oyster Cult. Κυκλοφορούν αυτή τη μεγάλη τους επιτυχία, το Don't Fear the Reaper, σαν σήμερα το 1976. Εμείς θα ακούσουμε μια πολύ ωραία διασκευή από τους Beautiful South, λίγο διαφορετική, αρκετά διαφορετική και λίγο και Latin. Don't Fear the Reaper, 41 λεπτά μετά τις 6.

Στα χρήσιμα χρηστικά νέα, σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Έχετε λίγες ώρες ακόμα μπροστά σας. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας stegastikomindyou.gov.gr. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκεί πέρα τους κωδικούς TaxisNet. Δικαιούχοι είναι κυρίως οι γονείς που βαρύνουν το φοιτητή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο φοιτητής ο ίδιος μπορεί να είναι ο δικαιούχος, και είναι και σημαντικό επίδομα. Κυμαίνεται από 1.500 μέχρι 2.500 ευρώ ανάλογα με την περιοχή φοιτησης και αν ο φοιτητής συγκατοικεί με άλλον φοιτητή σε μισθωμένη κατοικία. Επίσης, αν ταξιδεύετε από Ραφίνα, ισχύει απαγορευτικό από όπλου στα λιμάνια της Ραφίνα. Η φοιτησης και αν ο φοιτητής συγκατοικεί με άλλον φοιτητή σε μισθωμένη κατοικία. Επίσης, αν ταξιδεύετε από Ραφίνα, ισχύει απαγορευτικό από

συγκεκριμένη Ιταλίδα τραγουδίστρια έχει ναπολιτάνικη καταγωγή, γι' αυτό και τα τραγούδια της συχνά είναι σε αυτή τη διάλεκτο, την ναπολιτάνικη. Έχω ξαναπεί ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη Μαρία Νατσιονάλε. Είχα ζητήσει από ένα φίλο μου Ιταλό να μου το μεταφράσει και μου λέει: δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και λέω: τι εννοείς, Ιταλός είσαι, τι δεν καταλαβαίνεις? Μου λέει: είναι σε μία άλλη διάλεκτο, την ναπολιτάνικη, και πραγματικά δεν μπορώ να στο μεταφράσω. Βέβαια, ο τίτλος Ρατσιόνε Σεντιμέντο, λογική και ευαισθησία, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Μαρία Νατσιονάλε, λοιπόν.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από τη δεκαετία του 90 η Freak Power, ένα σχήμα του Norman Cook ή αλλιώς του κυρίου Fatboy Slim, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1963, αυτός πολύ τάλαντος, πολύ οργανίστας, αυτή την εποχή μάλιστα εμφανίστηκε και ως DJ σε διάφορα events. Η Freak Power ήταν ένα από τα σχήματα τα οποία έχει δημιουργήσει. Turn on, tune in, cop out. Καλημέρα και πάλι, είναι Παρασκευή, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 και είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 όπως πάντα, αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1944, πολλοί λένε ότι είναι η ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Αντουάν Σεξυπερί, ο συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα. Όμως δεν έφυγε από τη ζωή, εξαφανίστηκε με ένα αεροσκάφος που οδηγούσε. 31 Ιουλίου 1944 απογειώθηκε από την Κορσική για μια αποστολή με ένα καταδιοκτικό Lockheed, δεν επέστρεψε ποτέ. Υπήρχε ένα μυστήριο πάρα πολλά χρόνια για το τι ακριβώς έγινε. Για δεκαετίες ο θάνατός του ήταν μύθος. Το 1998 ένας ψαράς βρήκε ανοιχτά της Μασσαλίας το ασημένιο βραχιόλι του, ενώ μόλις το 2000 εντοπίστηκαν στο βυθό τα συντρίμια του αεροπλάνου του, επιβεβαιώνοντας τότε, το 2000 δηλαδή, από το 1944, τη συντριβή του στη θάλασσα. Και σαν σήμερα το 2012 ο αγαπημένος Bruce Springsteen παίζει το μεγαλύτερο σε διάρκεια σετ σε σκηνή, συναυλία. Γενικά οι συναυλίες του Bruce Springsteen έχουν μεγάλη διάρκεια. Εκείνη την ημέρα λοιπόν στο Ελσίνκι η διάρκεια της συναυλίας ήταν 4 ώρες και 60 λεπτά. Αυτό είναι να πηγαίνεις και να μην τελειώνει ποτέ. Έκανε το ίδιο κατόρθωμα λίγο αργότερα, ακριβώς την ίδια διάρκεια, στη Φιλαδέλφεια, στο Citizens Bank Park.

0: Cosmos Classic.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí, que me recuerdo.

Μου έλεγε η Ελπίδα Παπουτσιά εδώ πριν από λίγο, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα της Παρασκευής. Για πότε φτάσαμε σχεδόν 7:30 και έχει δίκιο, τις Παρασκευές έτσι είναι λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Πιο πολλά τα μηνύματά σας επίσης. Ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με AirNews σε λίγο για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα φωτιά τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναμένονται ενισχύσεις, κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 9 νεκροί. Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Κόσμος 93,6.

και μια έτσι ιδιαίτερη διασκευή, remake στο τραγούδι του Marvin Gaye, στο I Want You. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου για να μας στάθει μέχρι τις 8, επίσης εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Υπενθυμίζω το Viber στη διάθεσή σας και τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Πολύ κίνηση στους κεντρικούς δρόμους στην Αττική αυτή τη στιγμή, κυρίως στο Κηφισό. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες, να προσέχετε λοιπόν. Brian Ferry, γιατί ένας Brian Ferry πάντα ταιριάζει σε όλες τις εκπομπές. Don't stop the dance.

Παρασκευή σήμερα, είναι και η τελευταία μέρα του μήνα. Είναι η μέρα που φαντάζομαι πολύ ξεκινάτε τις διακοπές σας. Είναι λογικό να έχει πολλή κίνηση στους δρόμους, φεύγει ο κόσμος, όπως είπα και πριν, κυρίως στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Κηφισίας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και βέβαια γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση. Υπενθυμίζω ότι έχουμε απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Στον Πειραιά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται με ευθύνη και κρίση των πλοιάρχων μέχρι νεοτέρας, για να το ξέρετε και αυτό. Είχαμε τον Brian Ferry, τον Stop the Dance, και έχουμε τους Martha and the Vandellas, Dancing in the Street, 1964 κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Το αγαπήσαμε φυσικά και με Mick Jagger και David Bowie.

Πάμε να δούμε λίγο για τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα, άνηση μάχη με την Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Ελεύθερος τύπος, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά και η ΔΕΘ του 2030. Η εφημερίδα των συντακτών, πένθος, οργή, καταστροφή, μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Καθημερινή ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου, πως τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Στα νέα, λογαριασμοί ρεύματος, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια και τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό νούμερο 2. Και τέλος, ναυτεμπορική, το νέο e-MATI στις ροές αγροτικών αγαθών, πως θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής στο My Data τα πρώτα 10 προϊόντα.

αυτή είναι η Μπαλτούς. Ένα συγκρότημα το είδαμε πρόσφατα, ήταν support στο Στίβερι. Όχος Βέρτες λοιπόν. Earthflix, Αύγουστος στο Earthflix. Από αύριο λοιπόν στο Earthflix ξεκινάει ένα μεγάλο αφιέρωμα, Έγκλημα και Τιμωρία. Είναι υποθέσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Θα είναι και ντοκιμαντέρ αλλά και ταινίες για εγκλήματα που σημάδεψαν την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Ξέρετε, αυτά τα ντοκιμαντέρ που αφορούν τα διάφορα εγκλήματα έχουν μια μεγάλη άνθηση τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, πραγματικά, όποτε βγαίνει κάποιο καινούριο από αυτά, έχει τρομερή τηλεθέαση. Θα έλεγα, θα πρότεινα το ντοκιμαντέρ The Man Who Stole the Scream. Είναι η ιστορία της κλοπής αυτού του εμβληματικού πίνακα του Edvard Munch, της κραυγής, και την αφηγείται ο ίδιος ο άνθρωπος που κρυβόταν πίσω από αυτή την αρπαγή του πίνακα. Διαβάζω μια συναρπαστική νουάρ αστυνομική περιπέτεια, εκτελείστε στη Σκανδιναβία. Ο πίνακας κλάπηκε το 1994 κατά τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Νορβηγία. Ήταν, διαβάζω, μια ξεδιάντροπα τολμηρή κλοπή. Πυροδότησε ένα ανελέητο κυνηγητό. Μόνο ένας άνθρωπος καταδικάστηκε για το έγκλημα αυτό. Ήταν ο πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής Πολ Έγκερ. Γιατί το έκανε, τι ακριβώς συνέβη. Όλα αυτά και πολλά άλλα. Άνθρωπος καταδικάστηκε για το έγκλημα αυτό. Ήταν ο πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής Πολ Έγκερ. Γιατί το έκανε, τι ακριβώς συνέβη. Όλα αυτά

κάτι με αυτά, κάτι με εκείνα. Όπως λέει και η Ελπίδα Παπουτσή, περνάει γρήγορα την Παρασκευή η ώρα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να διευκρινίσω εδώ στο τέλος, επειδή πολλοί μου γράφετε καλό καλοκαίρι, ότι οι εκπομπές εδώ στο κόσμο συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε. Είναι ζωντανές οι εκπομπές, ζωντανό ραδιόφωνο. Οπότε όχι, δεν είναι η τελευταία μέρα μας. Καλό μήνα για αύριο. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ιλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας. Προκόπης Δούκας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 6. Τελευταίο τραγούδι, το τραγούδι της Παρασκευής, το αγαπημένο μας τραγούδι να παίζουμε κάθε Παρασκευή. Do you know what day this is? Oscar Brown Jr. Ένας ύμνος για την Παρασκευή. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Today is Friday. Thank God it's Friday.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Ill Wind, αυτός ο άνεμος που εμάς μας δροσίζει στην πόλη. Κάνει δυστυχώς τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα στην Ήπεθρο, εκεί όπου έχουν πιάσει οι φωτιές, ειδικά στην Κρήτη, όπου δεν μπορούν καν να σηκωθούν τα αεροπλάνα, τα πυροσβεστικά, και δυστυχώς διατηρούν και φορτώνουν τη φύση μας με ακόμα περισσότερη καταστροφή. Τι να κάνουμε, είναι και αυτό μέρος της φύσης, η ανθρώπινη παρέμβαση είναι που θέλει έλεγχο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 31 Ιουλίου του 2027, είναι η τελευταία μέρα αυτού του μήνα, αλλά όχι του καλοκαιριού. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 2006 ο Boy George αναγκάστηκε να μαζεύει τα σκουπίδια στη Νέα Υόρκη, έτσι τον ενέτειλε, τον καταδίκασε σε αυτό ένα δικαστήριο της πόλης, γιατί πήρε την αστυνομία ψευδώς, την κινητοποίησε για μια υποτιθέμενη απειλή. Οι αστυνομικοί ήρθαν στο διαμέρισμά του και βρήκαν κοκαίνη αντί αυτού. Ο δικαστής αποφάσισε ότι πρέπει να τιμωρηθεί με κοινωνική εργασία.

Crying Game από την ομότιτλη ταινία και τον Boy George. Παρέλειψα να πω ότι το κομμάτι που άρχισε αυτήν εδώ την εκπομπή ήταν με τη φωνή της Νόρα Jones και τον μπάσο βεβαίως του μεγάλου Charlie Hayden, που είχε μαζέψει μερικές εξαιρετικές κυρίες στο τραγούδι για να φτιάξει αυτό το άλμπουμ που λεγόταν Sophisticated Ladies. Λοιπόν, σαν σήμερα, 31 Ιουλίου, από πού να αρχίσω? Αρχίσω από το 1801. Ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα, από τα γλυπτά τέλος πάντων του Παρθενώνα, στο Λονδίνο. Το 1845, σαν σήμερα, το σαξόφωνο για πρώτη φορά μπαίνει στην μπάντα του γαλλικού στρατού. Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το καινούριο αυτό όργανο. Και το 1856, σαν σήμερα, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους για λόγους αποφυγής της πυρκαγιάς, όχι για λόγους υγείας. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες, γράφει το σαν σήμερα GR, που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος, αλλά εις μάτιν, γιατί ακόμα και σήμερα δεν τηρείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το 1912, σαν σήμερα, γεννιέται ο Μίλτον Φρίντμαν, ο μεγάλος οικονομολόγος, και το 1919 ο Πρίμο Λέβι, ο Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Το 1920, σαν σήμερα, ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι τα Ιουλιανά. Και σαν σήμερα το 1931 γεννιέται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην jazz κιθάρα, ο Kenny Burrell, που κλείνει σήμερα, παρακαλώ, τα 95 του. Να τα κατοστήσει για να φτάσουμε και εμείς τα χρόνια του. Ένας από τους σημαντικότερους παίκτες αυτού του οργάνου στην ιστορία της δισκογραφίας. Για μένα ανήκει στην Αγία Τριάδα μαζί με τον Grant Green και τον Wes Montgomery. Ο Kenny Burrell εδώ, θα ακούσουμε πολλά και διάφορα δικά του σήμερα, εδώ σε έναν από τους πρώτους δίσκους του μαζί με τον Art Blakey, μοιράζονται τη μαρκίζα αν θέλετε, γιατί ο Blakey είναι πιο παλιός και πιο διάσημος. On View at the Five Spot Cafe παίζει Loverman.

Bobby Timmons είναι στο πιάνο. Kenny Burrell γεννήθηκε λοιπόν στο Detroit πριν από 95 χρόνια. Ακούγε πολύ Charlie Christian, που ήταν παλαιότερος φυσικά από αυτόν, στην κιθάρα, και Django Reinhardt ακούγε. Επίσης έχει πει ότι επηρεάστηκε από τον Timon Walker και τον Muddy Waters, αυτούς τους μεγάλους bluesmen. Έκανε μια τεράστια καριέρα, ηχογραφούσε μέχρι το 2016. Θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα από αυτόν. Να σας πω ότι σχετίζεται με την κιθάρα. Σαν σήμερα το 1969, ο διευθυντής, ο αστυνομικός της Μόσχας, βγήκε και είπε ότι όλοι σχεδόν οι θάλαμοι τη τηλεφωνική της εποχής είχαν βανδαλιστεί από νεαρούς που ήθελαν να μετατρέψουν την ακουστική τους κιθάρα σε ηλεκτρική, γιατί κάποιος είχε δείξει ότι υπάρχουν κάποια εξαρτήματα στα τηλέφωνα που μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Σαν σήμερα επίσης το 1944 γεννήθηκε η Geraldine Chaplin, του μεγάλου Charlie Chaplin βεβαίως η κόρη, και το 1962 γεννήθηκε ο Wesley Snipes. Ένα χρόνο μετά, ο ηθοποιός. Ένα χρόνο μετά γεννήθηκε ένας Άγγλος μουσικός που είναι ενεργός ακόμα και σήμερα και πολύ έντονα μάλιστα, ως DJ κυρίως και παραγωγός, ο Norman Cook, ή αλλιώς ο Fatboy Slim. Διάβαζε ένα κατάλογο χθες που προφανώς αυτός που τον συνέταξε μηχανικά έβαλε 1963 Norman Cook και από κάτω 1963 Fatboy Slim. Λες και είναι άλλο άτομο, είναι το ίδιο άτομο. Θα ακούσουμε και από αυτόν αρκετά στη σημερινή μέρα. Προς το παρόν, η έναρξη του Norman Cook στην δισκογραφία με το συγκρότημα των House Martins, Caravan of Love.

παρατηρήσατε, το κομμάτι δεν έχει καθόλου μουσικά όργανα, είναι όλο ακαπέλα. Αυτό ήταν το επίτευγμα των House Martins, ένα κομμάτι που έγινε μεγάλη επιτυχία. Σαν σήμερα το 1900, την J.K. Rowling την είπα, το 1965 γεννήθηκε η συγγραφέας του Harry Potter, και σαν σήμερα το 1979, πάω πρώτα στο 1971, ο James Taylor, φίλος και νομίζω και σύντροφος μια εποχή, όχι, της, δεν ήταν σύντροφος της Carol King, ήταν σύντροφος της Carly Simon, παίρνει από τη φίλη του την Carol King λοιπόν το κομμάτι της You've Got a Friend που είναι και στο Tapestry, και το κάνει νούμερο ένα σαν σήμερα το 1979, 8 χρόνια αργότερα. Πάλι σαν σήμερα ο James Taylor γεμίζει το Central Park της Νέας Υόρκης με μια δωρεάν συναυλία για να βοηθήσει το Δήμο της πόλης.

Σαν σήμερα το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλαύκος Κληρίδης, ενώ το 1976 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρωθυπουργός της Ελλάδας τότε, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ευτυχώς που η πρόταση δεν υιοθετήθηκε ποτέ, θα ήταν ένα σήκωτο βάρος αφενός και αφετέρου, σιγά μην αφήσει η Επιτροπή τη δυνατότητα να διαλέγει κάθε φορά νέα πρωτεύουσα και να παίρνει τις ανάλογες μίζες. Και το 1984, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά του αιώνα, σπασμένη στα δύο, με τους δύο βασικούς συμμάχους, και F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και Mirage 2000 από τη Γαλλία.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή γράφει: ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου, νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα, μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων, κάτι είναι και αυτό. Τα νέα, πριν η έλεγχη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, τα νέα λογαριασμοί ρεύματος, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια, το έχουμε πει και ξαναπεί, δεν υπάρχει δωρεάν. Οι συνεπείς τα πληρώνουμε όλα αυτά που δεν θέλουν να πληρώσουν οι τζαμπατζίδες. Η απογευματινή άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Και η εφημερίδα των συντακτών: πένθος, οργή, καταστροφή. Ο ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Και ο ελεύθερος τύπος, οι τιμές των οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Το μανιφέστο, ο κύκλος των χαμένων προέδρων, της αριστεράς εννοεί. Και η κόντρα, 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν. Η Political, νέα δεδομένα στην Κύπρο. Η Δημοκρατία, ο μεγάλος ένοχος. Και στα οικονομικά φύλλα, η ναυτιμπορική, το νέο, η μάτι στις ροές αγροτικών αγαθών. Και σαν σήμερα το 1923 γεννήθηκε αυτός ο Τουρκοαμερικανός πρόεδρος της Atlantic, που τόσους και τόσους καλλιτέχνες έγραφε και τραγούδια, Αχμούντ Αχμέτ Ερτεγκούν. Βοήθησε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και η Αρίθα Φράγκλιν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο λόγω των ισχυρών ανέμων, επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρός στην Πάρο. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θεούτα, αναφορές για 18 νεκρούς στους δρόμους ο Ισπανικός στρατός. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια, ως εναιαμποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.

Angry Heart από το River, ίσως το ωραιότερο κομμάτι που έγραψε ποτέ ο Bruce Springsteen. Σαν σήμερα το 2012 έκανε ρεκόρ, σε αυτά είναι ειδικό ο Γιώργος Μουχταρίδης. Έκανε ρεκόρ διάρκεια συναυλίας του ο Bruce Springsteen, ο Boss. 4 ώρες και 6 λεπτά στο Ελσίνκι έπαιξε. Και μάλιστα μετά από μερικά χρόνια διάβασα και το έκανε και αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες κάπου. Στο τσακ δεν το πιάσε το ρεκόρ, δηλαδή. Έκανε 4 ώρες και 4 λεπτά, 2 λεπτά λιγότερα. Είναι τρομερός στη σκηνή και είναι και, έτσι λένε όσοι τον έχουν δει, και είναι και πραγματικά ηθαλής και ανθεκτικός μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Εδώ είναι ο κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 9, η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας, και να ένα κομμάτι για τη θάλασσα. Και όσους τη βλέπετε. Το γνωστό του Charles Trenet, La Mer, σε μια εξαιρετική ιταλική διασκευή του Sergio Camarieri, Il Mare.

Μάλιστα, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πριν πιάσουμε τα πιο, ας το πούμε, παγκόσμια, το βλέπω στο Inside Story και ομολογώ ότι υποσιάζομαι. Η Κατερίνα Οικονομάκου υπογράφει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Γερμανία, γιατί η ακροδεξιά κάνει επίθεση στο Bauhaus? Η Μπάρμπαρα Στάινερ είναι η διευθύντρια του ιδρύματος που είναι ο θεματοφύλακας της κληρονομιάς του Bauhaus, ενός από τα σημαντικότερα κινήματα τέχνης, αρχιτεκτονικής και design του 20ου αιώνα, και μιλάει, λέει, κάθε μέρα με τους δημοσιογράφους για τις επιθέσεις που δέχεται το ίδρυμα από την εναλλακτική για τη Γερμανία. Μη χειρότερα. Αρχίσαμε από το 1960 με τον Kenny Burrell και το 1963 βγάζει αυτό το δίσκο με τον Coleman Hawkins, Bluesy Burrell, και μαζί εδώ το Tommy Flanagan είναι στο πιάνο. Ο Ray Barreto είναι στις κόγκας. Διασκευάζουν Tres Palabras, ένα υπέροχο κουβανέζικο τραγούδι.

0: Γράφει η Ξένια Κουναλάκη στην Καθημερινή: καλοκαιρινές διακοπές με θέα στη δυστοπία. Η viral φωτογραφία του γαλλικού πρακτορείου που δείχνει δύο λουόμενους καθισμένους σε πτυσσόμενες καρέκλες να παρακολουθούν κάτω από μια ομπρέλα το υπερθέαμα εντός εισαγωγικών των πυρκαγιών στην νότιο-δυτική Γαλλία είναι ενδεικτική του zeitgeist, του πνεύματος της εποχής. Εμβρόντιτη η ανθρωπότητα βλέπει την κλιματική αλλαγή να συμβαίνει τώρα, εδώ, παντού και δεν κάνει τίποτα. Παρά τον ασφυκτικό καπνό και τη στάχτη που βρέχει ο ουρανός, οι τουρίστες στις πυρόπληκτες, περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας συνεχίζουν τις διακοπές τους γιατί δεν θέλουν να χάσουν τα χρήματα που δαπάνησαν για τα ταξιδιωτικά πακέτα, διαβάζουμε στα σχετικά ρεπορτάζ. Ένας φίλος πόσταρε χθες στο Instagram φωτογραφία από τη φωτιά στην Πάρο, όπως φαίνεται από τη Σέριφο. Η θέα στη δυστοπία τείνει να γίνει η νέα κανονικότητα στο μεσογειακό καλοκαίρι, και όχι μόνο στην Ευρώπη. Πριν από λίγες εβδομάδες, γράφει η Ξένια Κουναλάκη, ο ουρανός άλλαξε χρώμα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Ήταν από τις φωτιές στον Καναδά. Τα πουλιά συμπεριφέρονταν περίεργα. Για πολλά 24 ώρα η ποιότητα του αέρα αποτιμάτωσε επικίνδυνη. Οι ειδοποιήσεις στο κινητό καλούσαν τις ευπαθείς ομάδες να μείνουν σε κλειστούς χώρους. Έτσι θα είναι εφ' το καλοκαίρι στον πλανήτη. Τους συχνότερους καύσονες θα διαδέχονται γιγάντιες φωτιές και μετά ορμητικές καταιγίδες. Μια αλληλουχία από ακραία φαινόμενα που θα μοιάζουν με επιστημονική φαντασία αλλά θα ξεχνιούνται με το πρώτο μελτέμι ή πρώτο βρόχι. Επειδή φέτος στην Ελλάδα μας ξέχασε ως τώρα κάπως η ζέστη, είναι λες και το ζήτημα δεν μας αφορά, σαν να συμβαίνει κάπου μακριά, στη Δυτική Ευρώπη. Πάνω από 10.000 άνθρωποι πέθαναν φέτος από τη ζέστη στη δική μας Ήπειρο και η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, δημόσιας υγείας, διακοπών και τρόπου ζωής. Πάλι όμως λείπει από το δημόσιο διάλογο το ζήτημα των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ίσως επειδή η ρήπη είναι κάπως αφηρημένη έννοια, άειλη και μακρινή. Έχει προηγηθεί άλλωστε μια συστηματική εκστρατή αμφισβήτησης. Η πράσινη μετάβαση είναι πολυτέλεια, αφορά τις ακριβές ευαισθησίες των χορτασμένων και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατεβάζει ταχύτητα, άσε που κατά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ η κλιματική αλλαγή είναι απάτη. Μια οφθαλμαπάτη που τη βλέπουμε πλέον δια γυμνού οφθαλμού.
1: Ready?

γράφει η Χριστίνα Πουτέτσι στο Πρόταγκον. Τα σκουπίδια της οργής δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά φωτιά στο Οχιτά στην Πάρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οχιτάς στην Πάρο χτυπά συναγερμό, δυστυχώς. Είναι όμως η πρώτη φορά που μια πυρκαγιά έγινε αφορμή να καεί μια έκταση που μετριέται στο έμβαθο της Χινούσας και της Δονούσας μαζί. Είναι επίσης η πρώτη φορά που μια τέτοια καταστροφή οδηγεί στη σύλληψη ενός δημάρχου και αντιδημάρχου καθαριότητας, καθώς και του εργολάβου του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτό που ακούσαμε ήταν βεβαίως η live εμφάνιση του Stan Getz μαζί με την Astrud Gilbert, όταν ήταν και μαζί live agogo. Το θυμήθηκα γιατί και εδώ κιθάρα σε αυτό το δίσκο παίζει ο Κένι Μπερέλ.

Η Ειρήνη Μπόνη γράφει στο Facebook «Who the fuck did you think you were?» Ερώτηση του Πολ Ραντ, ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, προς τον 85χρονο Dr. Fauci, τον οποίον σέρνουν με όλων των ειδών τις κατηγορίες για την πανδημία. Αδιανόητες συμπεριφορές, κατηγορίες και μεταχείριση προς έναν άνθρωπο που έχει δώσει τη ζωή του στην προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα του. Αν ο Biden δεν του είχε απονείμει χάρη λίγο πριν παραδώσει την Προεδρία, θα τον είχαν στείλει να σαπίζει στη φυλακή. Νομίζω ότι όσοι δεν ζήσαμε την εποχή του μακαρθισμού, βλέπουμε τη μαύρη πλευρά της μεγάλης αυτής χώρας.

Αυτός είναι ένας τρομερός κρούνερ, ο Johnny Hartman. Τον ακούτε κατά καιρούς από αυτήν εδώ την εκπομπή, The More I See You. Είναι από τα πιο ωραία κομμάτια του ρεπερτορίου του και από τις πιο ωραίες διασκευές που έχουν γίνει για αυτό το θέμα. Ισπανία, διαβάζω, τουλάχιστον 10 νεκροί στη Θεούτα μετά την μαζική εισβολή μεταναστών, στέλνει στρατό η Μαδρίτη. Διπλωματική ένταση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Τα πράγματα δεν είναι καλά και όσο εμείς ζούμε πολύ καλύτερα από όλους τους ανθρώπους του τρίτου κόσμου, φοβάμαι ότι τόσο περισσότερο θα έρχονται για να πάρουν και αυτοί ένα κομμάτι αυτής της ευζοίας την οποία απολαμβάνουμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Η πολύ πετυχημένη διασκευή του Ben Harper στο κομμάτι του Marvin Gaye, δύσκολο εγχείρημα, το έκανε δημιουργικά διαφορετικό και γι' αυτό το πέτυχε, αλλιώς μάλλον θα αποτύχανε. Εδώ είναι ο κόσμος, καλημέρα να ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είναι 6,5 λεπτά μετά τις 9, η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Να θυμηθούμε και αυτά που μας τραγούδησε στο Λυκαβητό ο Χωσέ Τζέιμς, Marvin Gaye. Come live with me, come live with me, angel.

θέλω να σας διαβάσω κάτι που έγραψα για το Πρωταγώνα, αλλά πριν από αυτό θέλω να σας διαβάσω στοιχεία και τα παραθέτει πάρα πολύ ωραία ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Βλέπω την απαράδεκτη επίθεση κατά της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, που είπε το αυτονόητο, ότι δηλαδή δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα μόνο ένας τύπος οικογένειας, όπως τουλάχιστον την ξέραμε για δεκαετίες, αλλά πολλοί και διαφορετικοί, οι οποίοι χρειάζονται όλη στήριξη. Και αισθάνομαι την ανάγκη να παραθέσω απλώς 2-3 στοιχεία της Ελστάτ που δεν έχουν να κάνουν με καμία woke agenda και ιδεολογία, αλλά αποτυπώνουν την απλή κοινωνική πραγματικότητα σήμερα. Περίπου 4 στους 10 γάμους καταλήγουν σήμερα σε διαζύγιο. Στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 226.000 μονογονεϊκές οικογένειες, που σημαίνει ότι το 1 δέκατο των παιδιών ηλικίας 0-17 διαμένει σε νοικοκυριό με έναν μονογονέα, κατά 83% με επικεφαλής μητέρα. Κάπου 20-25% των ζευγαριών σε γόνιμη ηλικία δεν έχουν παιδιά, είτε από επιλογή είτε λόγω υπογονιμότητας. Υπάρχουν επίσης και 1.000 ανάδοχες οικογένειες. Το 2024 κατεγράφησαν 14.486 νέα σύμφωνα συμβίωσης, τα 288 μόλις αφορούσαν ομόφυλα ζευγάρια, ενώ συνολικά είναι κάπου 40.000, που σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα ζευγάρια μπορεί να μην συζούν καν κάτω από την ίδια στέγη. Ένα απλό ερώτημα, γράφει ο καθηγητής Σωτηρόπουλος. Αυτοί όλοι οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν είναι Έλληνες πολίτες, επειδή τάχα δεν ζουν στην παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια? Είναι από παιδιά και δεύτερης κατηγορίας άνθρωποι και δεν δικαιούνται στήριξης από το ελληνικό κράτος και το αρμόδιο Υπουργείο? Όσοι επιτίθενται στην Υπουργό, στην ουσία επιτίθενται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μάλιστα ανήκουν και στους πιο ευάλωτους. Ένα μόνο στατιστικό. Το 44,7% των μονογονεϊκών οικογενειών ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή κάπου 100.000 οικογένειες. Τι προτείνουν λοιπόν οι υπερασπιστές της παραδοσιακής οικογένειας? Να πετάξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους στα σκουπίδια, διότι δεν ανήκουν στο ωραίο φαντασιωτικό του σχήμα για την οικογένεια που ζούσε κάποτε στο μικρό σπίτι στο λιβάδι με τη γιαγιά, τον παππού, τους θείους, τα πρώτα, τα δεύτερα και τα τρίτα ξαδέρφια? Προτείνουν δηλαδή το ελληνικό κράτος να τους αγνοήσει, διότι τάχα είναι οπαδί του woke όσοι ζουν σε διαφορετικό τύπο οικογένειας, είτε διότι έτσι τα έφερε η ζωή, είτε διότι έτσι επέλεξαν και λογαριασμό δεν θα μας δώσουν, πως θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους? Αυτό είναι το αριστούργημα του Κένι Μπερέλ, ένα από τα αριστούργηματά του, τέλος πάντων. Θεωρείται ένα από τα 25 καλύτερα άλμπουμ της Blue Note. Λέγεται Midnight Blue. Έχει μέσα το ομότιτλο, αλλά και αυτό εδώ. Chitlins con carne. Στο τενόρο σαξόφωνο Stanley Turrentine. Ο Ray Barretto στις κόγκας, ο Major Holly στο μπάσο και ο Bill English στα drums.

Σας διαβάζω λοιπόν αυτό που θα δημοσιευθεί, φαντάζομαι, μέσα στη μέρα στο Πρόταγκον. Η woke οικογένεια και ο Σαμαράς. Η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε εδώ στην ΕΡΤ το αυτονόητο, ότι ως υπουργός οικογένειας δεν πρέπει να φροντίζεις μόνο την κλασική πλειοψηφούσα μορφή με μητέρα, πατέρα και ένα-δύο ή περισσότερα παιδιά. Υπάρχουν και άλλα σχήματα οικογενειών που δικαιούνται και αυτά τη μέρημνα της πολιτείας. Και ότι και αυτές οι οικογένειες συμβάλλουν στην κοινωνία και πολλές από αυτές και στο δημογραφικό, που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Για να το πιάσουμε από εκεί, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει παρά ελάχιστα πράγματα γι' αυτό το ζήτημα που θα φέρει τη συρρήκνωση στον πληθυσμό, αλλά και την οικονομική αδυναμία της χώρας με μαθηματική βεβαιότητα σε μερικές δεκαετίες, όπως προβλέπουν όλοι οι ειδικοί. Για παράδειγμα, οι ελαφρύνσεις που απολαμβάνουν οι τρίτεκνοι είναι αστείες, πλην τις δυνατότητες να αγοράσεις αυτοκίνητο χωρίς τέλος ταξινόμησης, κόκκινες πινακίδες μέχρι πρότινος. Άπαξ όμως τη ζωή σου, μερικά χιλιάρικα δηλαδή. Τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα στους πολύτεκνους, τέσσερα παιδιά και άνω, αλλά επί της ουσίας επίσης ανεπαρκέστατα. Αντί η κυβέρνηση να εφαρμόζει εδώ και χρόνια μια ανεπιτυχή πολιτική επιδομάτων με τα παντελώς αμφίβολα και διάτρητα εισοδηματικά κριτήρια, στη χώρα όπου το 80% των φόρων πληρώνεται από το 20% των εργαζομένων, θα μπορούσε να διοχετεύσει αυτά τα κονδύλια σε σοβαρές ενισχύσεις για τους γονείς που θα άργηζαν από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα περιελάμβαναν σοβαρό σχεδιασμό για το στεγαστικό και θα κατέληγαν σε ισχυρά φοροαπαλλακτικά κίνητρα δεδομένης και της ανεξέλεγκτης ακρίβειας. Τα ίδια ή λίγο μικρότερα πλεονάσματα θα μπορούσαν να επιτευχθούν με ικανές και εμπνευσμένες πολιτικές ανακατανομής. Και εκεί που ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός απουσιάζει και υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για την αντιπολίτευση, εφόσον την επιθυμεί, ξαφνικά ακούς τον Αντώνη Σαμαρά να δηλώνει κάτι τόσο αναχρονιστικό που διαστρέφει τόσο πολύ την ουσία του προβλήματος που μένεις νέος. Ακόμα και αν το γνωρίζεις από την εποχή του πρώτου Μακεδονικού. Και από δίπλα του στο ίδιο μήκος κύματος ο Νατσιός και ο Βελόπουλος. Χωρίς αυτό να αποτελεί ντροπή για το Σαμαρά που ψαρεύει ανερυθρίαστα στο ίδιο υπερσυντηρητικής ρηχότητας κοινό, επιδιώκοντας να φτιάξει το δικό του μαγαζάκι. Αν κάτι έχει απόλυτη ανάγκη η χώρα εδώ και δεκαετίες, είναι να αποκτήσει μια σοβαρή και σύγχρονη κεντροδεξιά, το ίδιο ακριβώς και κεντροαριστερά. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο τέτοια κόμματα που να μπορούν να εναρμονιστούν έστω και καθυστερημένα με αυτό που έχουν πετύχει οι ανεπτυγμένες δυτικές χώρες, ενδυναμώνοντας τη μεγαλύτερη κατάκτησή τους, τη δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία. Και έρχεσαι και γίνεσαι πρεσβευτής μιας οπισθοδρόμησης που θέλει τη συντηρητική παράταξη αντί να πηγαίνει μπροστά να προσπαθεί να επιστρέψει στη στενομυαλιά του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια της δεκαετίας του 50 επειδή πήρες θάρρος από την τραμπική έξαρση. Όταν θα ξεφουσκώσει αυτός ο παγκόσμιος παραλογισμός, πού θα κρυφτείς? Ή δεν ενδιαφέρει ένα πολιτικό που έχει τόσα στίγματα στην πολιτική του πορεία να κάνει έστω μια στοιχειώδη αυτοκριτική και να έχει μια αυτοσυγκράτηση, αλλά χρειάζεται να φτάσει στο τέλος της πολιτικής του καριέρας με όσο το δυνατόν πιο ακραία παρακαταθήκη? Δεν υπάρχει τίποτα woke σε αυτά που είπε η Μιχαηλίδου. Υπάρχει απλή σύγχρονη κοινή λογική και ευαισθησία. Ο Σαμαράς ως καλοσπουδασμένος αστός έχει σίγουρα την αντίληψη να το αναγνωρίζει. Απλώς υπάρχουν πολλοί που συνοθούνται για να αποκτήσουν διαβατήριο με καλύτερο τσιπάκι από αυτό των ταυτοτήτων του διαβόλου. Και στο προεκλογικό παιχνίδι, από το οποίο αρνείται να παραιτηθεί, θεωρεί ότι πρέπει να τροφοδοτεί τα χαμηλότερα των ενστίκτων σε αυτούς που δυσκολεύονται στο να ζήσουν στη σύγχρονη Ευρώπη, θέλοντας φυσικά όλα τα ευεργετήματά της, και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Και έτσι επιλέγει να αφήσει την επιδίωξη της ιστεροφημίας σε νεότερους συμμαθητές του.

παραλυπόμενο από το χθεσινό αφιέρωμα στον Paul Denman, τον μπασίστα της Σαντέ. Αν δεν την έχετε δει να το χορεύει αυτό στη σκηνή, live at San Diego, ψάξτε το αν δεν έχετε δει τίποτα. Ο Λεωνίδας Καστανάς γράφει στο Facebook: η μεταχρονολογημένη επίθεση στην Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου για δηλώσεις που έκανε το Μάιο και η παράφραση φυσικά των όσων είπε σχετικά με τη λεγόμενη πυρηνική οικογένεια δεν είναι τυχαία. Είναι σκηνές από το έργο που ετοιμάζεται να παιχτεί μέχρι τις επόμενες εκλογές, σκηνοθετημένο όμως από τη δεξιά. Διότι φράξεις, υπονομεύσεις, δολοφονίες χαρακτήρων δεν κάνει μόνο η βαθιά αριστερά, αλλά και η ετεροθαλής αδελφή της, η βαθιά δεξιά. Ο στόχος είναι φυσικά το μαγαζί που λέγεται κράτος και η διαχείρισή του μαζί με τους ολιγάρχες επιβίτωρες αυτής της κοινωνίας.

Look Any Further, ο Dennis Edwards μαζί με τη Σάιντα Γκάρετ εδώ σε αυτή τη μεγάλη του επιτυχία. Ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής, γράφει στο Facebook: ο Θοδωράκης, ο Σταύρος εννοεί, επέστρεψε δημόσια χρηματοδότηση για υποτροφίες όταν έκλεισε το ποτάμι. Το ίδιο και Τσοβόλας με το Δίκη. Και φυσικά ο Κωστής Στεφανόπουλος με τη Διανά. Ξέρει κανείς τι έκανε ο Ευπατρίδης Σαμαράς όταν κατέβασε τα ρολά της Πολάν? Ένας ακόμα δίσκος του Κένι Μπερέλ με το μεγάλο Τζον Κόλτρέιν στο σαξόφωνο, Τόμι Φλάνναγκαν στο πιάνο, Πολ Τσέμπερ στο μπάσο, Τζίμι Κόμπ στα drums. I never knew.

Γράφει ο Γιώργος Καρελιάς στο News 247. Κασελάκης Καριστιανού, τα νούμερα φτάνουν στο τέλος τους. Στην πολιτική μας ζωή έχουν εμφανιστεί διαχρονικά κάμποσα νούμερα. Ποτέ όμως δεν έγιναν αρχηγοί παραδοσιακών κομμάτων όπως ο Κασελάκης, ούτε αρχηγίνες νέοκοπων κομμάτων που δημοσκόποι και αναλυτές της πλάκας της έχριζαν ανατροπής του κατεστημένου. Η πορεία και των δύο προς την πλήρη απαξίωση είναι τώρα ορατή από παντού. Όμως η σουργελοποίηση είχε αρχίσει από την πρώτη στιγμή της δράσης τους, αλλά τότε την έκρυβαν ο φανατισμός και η άγνοια για το καινούριο. Ο Στέφανος Κασελάκης, ένας άσχετος με την ελληνική πραγματικότητα και εντελώς ξένος με την αριστερά, τον Κυριάκο Μητσοτάκη εγκομίαζε και τον Αλέξη Τσίπρα λιδωρούσε, έγινε αρχηγός του μεγαλύτερου κομματός της. Πέρασε απ' έξω και τον έκαναν αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Μαρία Καριστιανού γράφει λίγο πιο κάτω, αφού στην αρχή ορκιζόταν ότι δεν θα εκμεταλλευτεί την τραγωδία των Τεμπών και την προσωπική της για να γίνει πολιτικός, παραβίασε τον όρκο της και έγινε. Προφανώς της τριβέλισαν το κεφάλι τυχοδιώκτες και κουφιοκεφαλάκηδες ότι θα γκρεμίσει το κατεστημένο και θα κυβερνήσει. Η φούσκα μεγάλωσε και κάποια στιγμή θα έσπασε. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, καταλήγει, ήταν γυμνοί εξ αρχής. Το έλεγαν και το έδειχναν σε όσους μπορούσαν να το ακούσουν και να το δουν. Σας προετοιμάζω για το επόμενο ημίωρο. Αυτή είναι η Freak Power του Norman Cook, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Το κομμάτι λέγεται Rush.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, κινητοποιήθηκαν και αέρια μέσα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στέλνει και μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε νωρίτερα το χωριό. Έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε νωρίτερα ο Στέρτ Μιούς Ρέντιο 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλισσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις, αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Συνεχίσει αναζωπηρώσει και πολλές εστίες στην Πάρο, βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, καλή πολιτική προστασία, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές έχουν τεθεί 16 περιοχές. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Καταρχήν συμφωνία της Χαμάς στην πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός ισχυρά μελτέμιωσε νέα μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Σαν σήμερα το 1999 η Κριστίνα Αγγιλέρα ανεβαίνει στην κορυφή του Αμερικάνικου τσάρτ και του Βρετανικού, παρακαλώ. Στο Αμερικάνικο μένει μάλιστα για 5 εβδομάδες με αυτό το μεγάλο της hit, το Genie in a Bottle. Εδώ είναι ο κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 10. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και ώρα να πιάσουμε το νήμα στην ζωή και στην πορεία του Norman Cook, που γεννήθηκε σαν σήμερα και έχει τα γενέθλιά του μετά τους House Martins.

φτιάχνει ένα γκρουπάκι που λέγεται Beats International και κάνει αυτή τη μεγάλη επιτυχία κυρίως στη Βρετανία. Dub Be Good To Me ή Just Be Good To Me, αλλά αυτό είναι το dub version.

Διαβάζω στο Facebook από τον Νουπού: μέτωπο αντιπαράθεσης άνοιξε μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα και του Δήμαρχου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Αφορμή στάθηκε η χθεσινή παρουσίαση του σχέδιου Αριστοτέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο, κατά την οποία ο κ. Τσίπρας χρησιμοποίησε τον Δήμο 3Β ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτυχημένης συνένωσης του Καλλικράτη. Η απάντηση του Γρηγόρη Κωνσταντέλου ήταν άμεση. Ο Δήμαρχος των 3Β κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για άγνοια της πραγματικότητας και περιστασιακό σχολιασμό, παραθέτοντας το έργο της Δημοτικής Αρχής σε κάθε δημοτική ενότητα. Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να τη γνωρίζεις. Kenny Burrell με Big Band. Το κομμάτι λέγεται Love You Madly.

Γράφει ο Μιχάλης Τσιτσίνης στην Καθημερινή. Ο Κρίστοφερ Νόλαν διήγηρε παντού στο δυτικό κόσμο τα ίδια ανακλαστικά για την αναψηλάφιση της αυθεντικής ομερικής γραφής. Οι αντιδράσεις δεν προήλθαν μόνο από τους αιματοφύλακες της ελευκής ελληνικότητας, ούτε μόνο από τον Elon Musk που θέλει να αναθέσει στην τεχνητή νοημοσύνη τη χάλκευση μιας ιστορικά ακριβούς οδύσσιας δίχως woke νοθείες. Την εκδοχή του Νόλαν υπέβαλαν σε έλεγχο γνησιότητας και οι κεφαλές της διανόησης από τα προοδευτικά πανεπιστήμια και τα συγγενή τους μίντια. Χαίρεται ή βαριέται, ανάλογα με τα φιλολογικά γούστα, να διαβάζει κανείς τις τελευταίες δύο εβδομάδες κριτικές που φιλομετρούν κατά λεπτό στον Όμηρο για να υποδείξουν παραλήψεις και αυθαιρεσίες του Νόλαν. Γιατί λείπουν οι θεοί, γιατί λείπουν οι φέακες και οι τσαχπινιές της Ναυσικάς? Πώς επιπεδώθηκε έτσι η Νέκυα? Πώς επέτρεψε ο σκηνοθέτης στον εαυτό του τόσα ιδεολογικά πανοσηκώματα πάνω στον αρχαϊκό ήρωα? Η υπεράσπιση του αρχαίου κειμένου, παρότι αχρίαστη, είναι συγκινητική. Σε μια στιγμή που όλοι θρηνούν την έκλειψη των ανθρωπιστικών επιστημών, η δυτική διανόηση, με αφορμή ένα pop δημιούργημα, αφυπνίζεται και βουτάει ξανά στις πηγές της. Αντιδράει σαν να τις έχουν πειράξει κάτι ιερό, ένα κοινό κληροδότημα που οφείλει κανείς να είναι προσεκτικός όταν το χρησιμοποιεί. Οφείλει τουλάχιστον η παραχάραξή του να είναι αντάξια του πρωτοτύπου. Μόνο και μόνο γι' αυτό το κέντρισμα η ελληνική πολιτεία θα όφιλε να παρασημοφορήσει τον Νόλαν. Οι πωλήσεις των μεταφράσεων της Οδύσσειας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε Ευρώπη και Αμερική. Χιλιάδες γκουγκλάρουν πώς θα μάθουν ελληνικά. Στο Spotify ψάχνουν αναγνώσεις του έπους. Η ταινία δεν στέλνει μόνο τουρίστες στη Μεθόνη, ενεργοποιεί ένα κοιμόμενο πολιτισμικό κεφάλαιο, όχι παρά, αλλά και χάρη στις πλαστογραφίες της. Η Πατρίς σε ευγνωμονή, Λουπίτα.

Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία του σχήματος που έφτιαξε ο Norman Cook μετά τους Beats International, τον Freak Power. Turn on, tune in, cop out. Ο Πάσχος Μαδραβέλης γράφει στην Καθημερινή, πολύ σωστά κατά την ταπεινή μου άποψη, το τεκμήριο της πολιτικής ενοχής. Το τεκμήριο της αθωότητας δεν είναι κάτι θεόπεμπτο, είναι μια εφεύρεση της δημοκρατικής κοινωνίας μας, επειδή ο πολίτης είναι ανίσχυρος μπροστά στους πανίσχυρους μηχανισμούς του κράτους. Σε θέματα πολιτικής ευθύνης δεν υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, υπάρχει τεκμήριο ενοχής μέχρι αποδείξεως της αθωότητας του πολιτικού. Το ποινικό, άλλο το πολιτικό. Και μετά τους Freak Power, ο Norman Cook γίνεται Fat Boy Slim και παίρνει ένα κομμάτι των 60's της Carmel Yardbrough που λεγόταν Take Your Praise και το κάνει Σκέτο Praise και χορεύει το σύμπαν.

Αν ήμουν ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη, μετά από αυτή την ατάκα, τη φαρμακερή που θα ακούσετε τώρα, θα κρυβόμουν στην τρύπα μου για τα επόμενα 152 χρόνια. Ακούστε τι είπε η Έρη Ρίτσου, η κόρη του μεγάλου ποιητή. Το έργο των δημιουργών δεν ανήκει στους κληρονόμους, είπε. Εντάξει, αυτό είναι συζητήσιμο από νομικής πλευράς. Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποιήση για να έχω εγώ πρίκα.

Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε θέλω να μάθω να σας πω την αλήθεια. Το Πρόταγκον σχολιάζει με τα μία τα μαλλιά, μία τον μπότοξ, τώρα τα γυαλιά. Ο Άδωνης μπορεί να λογίζεται πια και ως influencer. Και λίγο πιο κάτω σε ένα άλλο tweet, στον Άδωνη ταιριάζει το γυαλί, μαλλί και παντελόνι. Θα ήταν υπερθέα.

Τελευταίο για σήμερα από κείμενα ενώ ο Νίκος Βατόπουλος γράφει στην Καθημερινή «Η αστική μας κουλτούρα». Η ιστορία με τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας έχει κι άλλες προεκτάσεις που δεν συνδέονται μόνο με την οικονομική και θεσμική ουσία. Έχουν να κάνουν με την ευαλωτότητα της Αθήνας σε κάθε είδους εισβολέα. Και τα σπιτάκια ανακύκλωσης υπήρξαν εισβολή στο δημόσιο χώρο. Η απάθεια με την οποία αντιμετωπίστηκε η κατάληψη πλατιών και αστικών αξώνων από αυτά τα ογκοδέστατα και ακαλέσθητα κατασκευάσματα είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο ασκείται η πολιτική στις πόλεις μας. Οι πόλεις, μεγάλες και μικρές, διοικούνται και η Αθήνα, εν προκειμένου, μοιάζει ακυβέρνητη σε πολλά θέματα, όχι μόνο στην καθαριότητα, αλλά και σχετικά με την οργάνωση και τη φροντίδα του δημόσιου χώρου. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης είναι εξώθαλμες παραβιάσεις κάθε έννοιας αστικής κουλτούρας. Στην πλατεία Βικτωρίας, για παράδειγμα, και στη Φωκίωνος Νέγρη, αυτοί οι ακαλέσθητοι οικίσκοι που μοιάζουν με σιδερένιες παράγγες, επί μήκης και αυθάδης, τοποθετήθηκαν σε κέρια σημεία, διακόπτοντας αυθαιρέτως και δίχως κανέναν ενδιασμό τον οπτικό άξονα που αποτελεί την ιδρυτική συνθήκη πλατιών, βουλεβάρτων και νησίδων αποσυμπίωσης από την πυκνότητα της πόλης. Συνιστούν επιπλέον εστίες ρύπανσης, καθώς ούτε καν συντηρούνται όπως θα έπρεπε και κατά παράβαση ακόμη και αυτής της αποστολής τους επιβαρύνουν το ήδη φορτωμένο αστικό περιβάλλον, καθώς αποτελούν το καλοκαίρι θερμικές νησίδες, καταργώντας την υποτιθέμενη οικολογική φύση τους. Ιδανικό θα ήταν να ξυλωθούν, γράφει λίγο πιο κάτω, όλα αυτά τα σπιτάκια και να αφήσουν τις πλατείες να αναπνεύσουν. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Αυτό που ακούτε είναι μία από τις πολλές συνεργασίες που έκανε ο Κένι Μπερέλ με τον Τζίμι Σμιθ. Έπαιζε και σε αυτό το δίσκο το λεγόμενο Cut the Cut. Δεν είναι όμως ο τελευταίος Κένι Μπερέλ για σήμερα, και στο επόμενο κομμάτι συμμετέχει, στον επόμενο δίσκο του Τζίμι Witherspoon. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική ακολουθούν ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα και την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα στις 8. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα.

0: make it strong. I got to find my baby if it's all night long. One scotch, one bourbon, one beer.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστοριτέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: na enchente da maré.
1: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτε και κοσμοπολίτες. Εδώ είναι ένα μικρόφωνο το οποίο είναι ακόμα.
2: Άντε πάλι, από την αρχή. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ είμαστε στον κόσμο, στους 93,6. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Έτσι πάμε να το γιορτάσουμε με λίγη σιωπή στην αρχή. Έτσι, μια μικρή παύση μερικών δευτερολέπτων.
3: Για να σκεφτούμε ότι έφυγε άλλος ένας μήνας από τη ζωή μας.
2: Και έρχεται ο πιο καλοκαιρινός από όλους τους μήνες. Έρχονται οι διακοπές του Γιάννη Δημητριάδη και αυτός είναι ένας λόγος για να γιορτάσουμε για τις επόμενες 2 ώρες.
3: Ακριβώς. Έτσι είμαστε εδώ πέρα. Ο Σωτήρης Παναγιώτου κάνει, υποτίθεται, τη ρύθμιση του ήχου. Θα δούμε αν θα την κάνει τελικά. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης, στην παρέα σας. Like στη σελίδα του Κόσμος στο Facebook και στο Instagram, Κόσμος 936. Και κατεβάζετε, βέβαια, όσο δεν το έχετε ως τώρα, το Viber, γιατί μας βρίσκεται και μέσω του Viber, Κόσμος Radio. Από αυτό επικοινωνούμε. Μας στέλνετε φωτογραφίες από τόπους διακοπών, από παραλίες. Όπου είστε, τέλος πάντων, είναι ωραίο να
2: βλέπουμε. Από τη Θέουτα, αν έχετε, μπορείτε να μας
3: στείλετε. Από πού, τι λες?
2: Από τη Θέουτα.
3: Από τη Θέουτα, ναι, θα τα πούμε και αυτά για τη Θέουτα. Λοιπόν, Cosmos Radio και βεβαίως το application της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Echo, γιατί από εκεί μας ακούτε, ειδικά όσοι πάτε για διακοπές και έχετε σύνδεση ίντερνετ και δεν πιάνει το κανονικό ραδιόφωνο. Μας ακούτε από το ΕΡΤ Echo και ακούτε και το Cosmos και όλες τις εκπομπές on demand, αλλά και το Cosmos Jazz.

0: Everybody Knows, αυτό ήταν ο Leonard Cohen. Και Everybody Knew, έχω την αίσθηση, Λεωνίδα μου, ότι όλοι ξέρανε ότι όταν κλείνει το μάτι, όπως έκανε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσες, στη μετανάστευση, θα έχεις αυτά που είχε χτες η Ισπανία, σε αυτόν τον θύλακα της Θέουτα, ο οποίος είναι στην ουσία ένα κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι της Ισπανίας, στην πλευρά της Αφρικής, εκεί μετά το Γιβραλτάρ.
1: Όταν λες κλείνει το μάτι, για εξήγηση.
0: Θα σου πω. Σάντσες έκανε κάτι που κατά τη γνώμη μου ήταν σωστό. Νομιμοποίησε χιλιάδες μετανάστες που ήταν στην Ισπανία εδώ και χρόνια και δουλεύανε.
1: Εντάξει, χιλιάδες τώρα το κάνει. Εντάξει, έναν σημαντικό αριθμό σταδιακά που ήταν πολλά χρόνια
0: που ήταν πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν Λατινοαμερικάνοι.
1: Εντάξει, έχει σημασία.
0: Λοιπόν, αυτό το έκανε για λόγους πρακτικούς, για να πληρώνουν.
1: Και ουσιαστικούς, έτσι.
0: Και ουσιαστικούς. Ναι, σου λέει, εφόσον είστε.
1: Εργάζεσαι, πληρώνεσαι, φορολογείσαι.
0: Το θέμα είναι ότι στο σημερινό κόσμο, έτσι πως έχει γίνει ο σημερινός κόσμος, αυτό μπορεί να δώσει ένα μήνυμα ότι παιδιά, εγώ είμαι ανοιχτός.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Δεν θα το έλεγα τόσο πολύ, αλλά είμαι ανοιχτός σε μια μετανάστευση που μπορεί να έρθει και να κάποια στιγμή να νομιμοποιηθεί. Έτσι. Αυτό που έγινε χτες στη Θέωτα, που πάνω από 1500 άνθρωποι προσπάθησαν να μπουν, μπήκανε στη Θέωτα από αυτούς τους ψηλούς τοίχους που έχουν.
1: Και είχαμε από τη θάλασσα, από τα βράχια.
0: Με 18 νεκρούς.
1: Ναι.
0: Έχουμε 18
1: νεκρούς από ατυχήματα στη διάρκεια της προσπάθειας να περάσουν στην
0: κατά βάση είναι μια μετανάστευση ανδρών, έτσι, το οποίο είναι ένα.
1: Νέων ανδρών,
0: που είναι ένα πρόβλημα, διότι δεν μιλάμε για οικογένειες που έρχονται κυνηγημένες, αλλά νέους άνδρες.
1: Μιλάμε
0: και είναι λίγο δύσκολο να του απορροφήσει.
1: Για εργατικά χέρια, έτσι.
0: Ναι, μιλάμε
1: για εργατικά χέρια και προοπτική διατήρηση συντάξεων, ασφαλίσεων και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: τέλος πάντων. Υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο Σάντσες έστειλε στρατό χτες στη Θέωτα, διότι θεώρησε και αυτός ότι πιθανώς ότι αυτό το κύμα.
1: Ξέφυγε.
0: Ότι ξέφυγε. Αυτό το κύμα μετανάστευση πλέον δεν συγκρατιέται από την αστυνομία της Θέωτα, από τους λίγους αστυνομικούς που έχει η Θέωτα. Και την ίδια στιγμή η Μελόνι στην Ιταλία ζήτησε ότι αν συνεχίσει το πράγμα, η συνθήκη Σέγγεν μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας θα πρέπει. Γενικώς η συνθήκη Σέγγεν πρέπει να την ξαναδούμε.
1: Συνθήκη Σέγγεν, όχι στο σύνολό τη, σε σχέση με την Ισπανία.
0: Σε σχέση με την Ισπανία.
1: Εντάξει, η Μελόνι έτσι αλλιώς γνωστό να απευθύνεται σε ένα ακροατήριο το οποίο είναι πολύ, έχει πολύ θετική στάση απέναντι στον έλεγχο ή στην μετανάστευση, είναι πολύ αντική απέναντι στη μετανάστευση. Νομίζω ότι απευθύνεται και σε ένα ιστορικό ακροατήριο τώρα. Αυτά δεν γίνεται έτσι. Δεν βγάζει μια χώρα της Ευρώπης από τη συνθήκη Σέγγεν.
0: Ναι, αλλά.
1: Γιατί αυτό το φαινόμενο δεν είναι πρώτη φορά που το ζούμε.
0: Όχι,
1: το ζήσαμε στην Ελλάδα το 2015. Το ζήσαμε ξανά στην Ισπανία.
0: Ακριβώς. Και στην Ιταλία το ζήσαμε. Στην Λαμπεντούζα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι επίσης και η Γαλλία κατά καιρούς έχει κάνει τις κουβέντες. Σίγουρα η Λεπέν και ο Μπαρντελά έχουν πει ότι θα ξαναδούμε τις συνθήκες με την Ισπανία, γιατί γνωρίζουν ακριβώς ότι. Γιατί έχουν σύνορα με την Ισπανία βασικά.
1: Γιατί είναι ιδεολογική αντίπαλη.
0: Και γι' αυτό, αλλά και γιατί έχουν σύνορα. Σου θυμίζω ότι πριν ένα χρόνο, ενάμιση, η Δανία, η οποία δεν είναι μια δικτατορική χώρα, έτσι, δεν είναι φασίστες, είναι σοσιαλδημοκράτες, βόρειοι Σκανδιναβοί, είχαν βάλει τις ίδιες συνθήκες με τη Γερμανία. Είχαν ξαναδεί τις συνθήκες της Σέγγεν με τη Γερμανία ακριβώς λόγω αυτής της μετανάστευσης. Το έχουμε δει και στην Ουγγαρία να συμβαίνει, το έχουμε δει και στην Πολωνία να συμβαίνει, το έχουμε δει σε αρκετές χώρες να συμβαίνει. Και
1: πάντως,
0: αυτό το πράγμα δεν προειδεάζεται πράγματα που είναι θετικά φυσικά.
1: Όχι, εντάξει, προφανώς. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Η Ευρώπη είναι έτσι κι αλλιώς. Δέχεται κύματα μεταναστών που δεν μπορεί να ελέγξει και τη ροή τους, αλλά και και τη διαχείρισή τους στη συνέχεια, σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Είναι πάντα δύσκολο. Αλλά κανείς δεν είπε να φύγει η Ιταλία από τη συνθήκη Σέγγεν όταν ερχόντουσαν οι μετανάστες με τις βάρκες στη Λαμπεντούζα. Κανείς δεν είπε να φύγει η Ελλάδα από τη συνθήκη Σέγγεν. Δεν θυμάμαι αν το μπορεί να το είπε και κάποιος τότε.
0: Κοίταξε, κατά καιρούς φωνές ακούγονται να τα λένε αυτά. Όταν τα λέει όμως η ανώτερη φωνή, η ανώτατη φωνή, ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος μιας χώρας, εκεί αρχίζει και γίνεται λίγο και πολιτική στρατηγική της χώρας. Αυτό βάζει σε κίνδυνο τη συνθήκη Σέγγεν. Αυτά τα περιστατικά βάζουν σε κίνδυνο τη συνθήκη ελεύθερης διέλευσης Ευρωπαίων πολιτών στις ευρωπαϊκές χώρες, αυτές που ανοίξουν Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέτει σε κίνδυνο αυτό το κεκτημένο, γιατί είναι ένα κοινωνικό κεκτημένο πλέον. Έτσι, το έχουμε πάρει όλοι ως κεκτημένο. Και βέβαια δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει και με την Ισπανία, τι θα γίνει με τους μετανάστες.
1: Κοίταξε,
0: όλο αυτό το πράγμα.
1: Ότι αποφάσισε ο Σάντσεθ, που εντάξει είναι ένας σοσιαλδημοκράτης που είναι αρκετά θετικός απέναντι στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστούμε τα κύματα της μετανάστευσης, έστειλε στρατό. Αυτό δείχνει ότι.
0: Πανικοβλήθηκε.
1: Και πανικοβλήθηκε και, εν πάση περιπτώσει, βάζει ένα φρένο στην πράξη απέναντι σε αυτό το ανεξέλεγκτο κύμα μετανάστευσης.
0: Κάποτε ο Σαρκοζή είχε πει ότι η λύση για τη μετανάστευση ίσως είναι να βάλουμε κέντρα υποδοχής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί θα γίνεται επιλογή πλέον να είναι ισορροπημένοι άντρες-γυναίκες, να μην είναι μόνο άντρες, ανάλογα ναι. με. Έτσι. Γιατί αλλιώς σου λέει έχεις ένα σύνορο που είναι ορθάνυχτο.
1: Βεβαίως αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία.
0: Αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία
1: όλων των άλλων χωρών.
0: Της Τινησίας, της Λιβύης.
1: Βόρεια Αφρική.
0: Κυρίως τη Βόρεια Αφρική. Και της Τουρκίας.
1: Η οποία επίσης η Βόρεια Αφρική δέχεται μετανάστες από το εσωτερικό της Αφρικής, από χώρες.
0: Υποσαχάριας. Εδώ όμως να πούμε ότι η χτεσινή περίπτωση είναι μαροκινή υπήκο, δεν είχε τόσους πολλούς από την υποσαχάρια Αφρική. Και πρόκειται για εσωτερική ας πούμε, υπόθεση Μαρόκου-Ισπανίας κατά κάποιο τρόπο. Και, όχι...
1: και βάζει κρίση και τη σχέση τους ξανά μετά το 21-22, οπότε έχει πάλι δημιουργηθεί μια μεγάλη κρίση με το Μαρόκο. Πάλι εξαιτίας λόγω της μετανάστευσης, όσον αφορά το Μαρόκο, δεν είναι και η πλέον δημοκρατική χώρα. Έτσι, έχει βασιλιά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Έχει βασιλιά. Δεν είναι δημοκρατική με την έννοια της Δύσης, αλλά δεν υπάρχει καμία δημοκρατική χώρα στη Βόρεια Αφρική με την έννοια που το λες εσύ και εγώ. Έτσι. Δεν υπάρχει. Ούτε η Αίγυπτος είναι δημοκρατική, ούτε η Αλγερία είναι πολύ δημοκρατική. Ακριβώς. Η Τινησία είναι κάπως. Το Μαρόκο έχει ελευθερίες, είναι πιο προωθημένη κοινωνία από τις υπόλοιπες και πιο φιλιρινική, αλλά ναι, έχει βασιλεία. Δεν είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία.

0: Να μια ωραία κυκλοφορία του 2002, οι Masters at Work, αυτοί οι δύο Αμερικανοί παραγωγοί, ο Kenny Top Gonzalez και ο Little Louis Vega, που καλούν εδώ την Jocelyn Brown, που την ξέραμε και από τις δουλειές της ωραίες της Acid Jazz δεκαετίας του 90, είχε κάνει πολύ ωραία vocal εκεί στο Λονδίνο, και διασκευάζουν αυτό το παλιό κομμάτι των Rotary Connection, το Black Gold of the Sun, I Am the Black Gold of the Sun,
1: το οποίο είχε τραγουδήσει η Minnie Riperton την εποχή εκείνη που η, πώς λένε, να σφυλλατήθη η μαύρη ταυτότητα, να παίρνει και μέσα από τη μουσική σε πολύ μεγάλο βαθμό, εξού και το I Am the Black Gold.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκταση στη Βιωτία. Μηνύματα για εκένωση. Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Ολική και Ξηρονομή Βιωτίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Φιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Φλόκα, συνεχίσει αναζωπηρός και πολλές εστίες στην Πάρο. Χωρίς εναέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε νωρίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο και καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλαισία Αρκαδίας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, καλή πολιτική προστασία, ενώ σε πρωτοκαλή συναγερμό για φωτιές έχουν τεθεί 16 περιοχές. Απαγορευτικό απόπλιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξάνεται στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου 2026. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια ως εννέα μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 90.

0: Stars από του Simply Red, από τον Simply Red, τον Mike Hacknell. Εδώ είμαστε λοιπόν στον κόσμο του 99.6 και θυμίζω ότι μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις και φυσικά μας ακούτε από το διαδίκτυο cosmosradio.gr. Επικοινωνείτε με το Viber, αν έχετε και αν θέλετε φυσικά, Cosmos Radio. Επικοινωνείτε και μέσα από μηνύματα που μας στέλνετε στο Instagram ή στο Facebook του Cosmos. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τους διαγωνισμούς αυτή την περίοδο.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αύγουστος είναι. Ξέρω ότι Γιάννη σε πιάνε σε μια μικρή θλίψη όταν πάβουν οι διαγωνισμοί.
1: Το αντίθετο.
0: Γιατί είσαι πολύ ενθουσιώδης όταν τους ανακοινώνεις στους φίλους μας.
1: Όχι, χαίρομαι γιατί οι διαγωνισμοί δίνουν ευκαιρία σε φίλους να πάνε να δουν θεάματα, ακροάματα, μουσικές, θέατρα. Όλα. Νομίζω έχουν πολύ ενδιαφέρον και είναι πάντα ωραίο να δίνεις ωραία πράγματα. Και εμείς δίνουμε ωραία πράγματα. Δίνουμε βιβλία, δίνουμε συναυλίες. Δεν δίνουμε ανοίξτε το μαγικό κουτάκι και πάρτε 5.000 ευρώ. Δεν είμαστε τράπεζα.
0: Το θησαυροφυλάκιο, πώς το λένε. Το σεντούκι
1: και το θησαυροφυλάκιο. Δίνουμε ωραία πολιτιστικά, πολιτισμικά αγαθά, ας πούμε. Ναι.
0: Τα οποία έτσι κι αλλιώς στηρίζουμε σε κάθε περίπτωση. Είτε δηλαδή πρόκειται να κερδίσετε κάποιες προσκλήσεις για να τα παρακολουθήσετε, είτε όχι, έτσι ούτως ή άλλως τα στηρίζουμε. Σωτήρης Παναγιώτης στον ήχο, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12.

0: Money to Money από τον Mathieu Chedid εδώ στην κεφαλή αυτού του project του Lamo Mali, μαζί φυσικά με μαλλινές μουσικούς και τη φωνή της Fatoumata Diawara σε αυτό το Money to Money. Νόβα Λίμα για τη συνέχεια, El Tiempo,
1: καινούργιο κομμάτι,
0: ναι, σε ένα remix εδώ από τον Spy from Cairo.

0: Το άλμπουμ της Madonna, το Confessions 2. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό το άλμπουμ είναι το καλύτερο που έβγαλε μετά από πολύ πολύ καιρό. Εντάξει, η παραγωγή έχει ενδιαφέρον, ειδικά σε αυτό το τραγούδι που χρησιμοποιεί και το θέμα από
1: του
0: Σατί, την Μασχένα αριθμό 1.
1: Μου κάνει εντύπωση όμως ότι η φωνή της Μαντόνα
0: παραμένει. Ποια?
1: Αυτό, ότι παραμένει εξίσου άφωνη η Μαντόνα τόσα χρόνια, αλλά καταφέρνει.
0: Λίγο πιο άφωνη από ό,τι ήταν.
1: Ένας άνθρωπος που δεν έχει φωνή τώρα, για να λέμε τα πράγματα, ακούμε φωνές εδώ που είναι αηδόνια. Και παρόλα αυτά βρίσκεται πάντα, και με τις επιλογές της, δεν μιλάω μόνο με τις προκλήσεις της, βρίσκεται μπροστά. Όταν κάνει κάτι είναι πάντοτε στην επικαιρότητα, παρότι άφωνη σχετικά.
0: Είναι η Μαντόνα τώρα, είναι λιγάκι αυτό που λέμε για τους ποδοσφαιριστές, έτσι, ότι είναι η φανέλα που κερδίζει τους αγώνες,
1: ναι, ίσως.
0: Έτσι, και όχι το περιεχόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Στην περίπτωση της Μαντόνα είναι και η έλλειψη φανέλας, θα μπορούσα να σου πω. Let it go, let it go, let it go. Και φεύγουμε από τη Μαντόνα με το νέο της συγκλάκι αυτό. Πάμε σε έναν παλιό, στον Άντι Μπέι, τραγουδιστής και της jazz και της soul. Εδώ σαουλίζει λιγάκι περισσότερο αυτό εδώ, το Celestial Blues.
0: Γραμμένο από τον ίδιο και ένα από τα... έχει διασκευαστεί πολύ στο αργότερα.
1: 1974.

closer.

records telling me

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Τα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Amon Rae, τι ωραία συνεργασία αυτή. Maxi Priest μαζί με τον Σάγκη, Τζαμαϊκανοί και οι δύο. Amon Rae, καλημέρα εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα εάν μας ακούτε από τόπο διακοπών. Και προσοχή, σήμερα και όπως και χθες η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Είναι πολύ εύκολο να ανάψει η φωτιά. Είχαμε πολλές ανασωπηρώσεις, οι νέες πυρκαγιές ήδη από χτες. Να έχετε το νου σας, είναι όσο ευχάριστα μπορεί και αν, να είναι αυτό το αεράκι που δροσίζει.
1: Αλήθεια είναι αυτό,
0: τόσο επικίνδυνο είναι για πυρκαγιές.
1: Λοιπόν, και διαβάζω μια είδηση, Λεωνίδα, ο πατέρας της μακαρίτης σας, της Amy Winehouse, ο Mitch Winehouse, με τον οποίο είχε μια πολύ περίπλοκη σχέση, εγκατέλειψε την οικογένειά του όταν μικρή αυτή, ξαναγύρισε μετά. Είχαν μια σχέση περίπλοκη. Έκανε αγωγή σε δύο συνεργάτηδες της Amy Winehouse, οι οποίες πουλήσανε μετά από 10 χρόνια από το θάνατο της Amy Winehouse 155 προσωπικά αντικείμενα της Amy Winehouse, τα οποία τους τα είχε χαρίσει, τους τα είχε δανείσει, τέλος πάντων τους τα είχε αφήσει.
0: Αυτός, 155.
1: Λοιπόν, πώς πες?
0: 155
1: προσωπικά, ναι, τα οποία δημοπράτησαν από το 2021 στο 2023. Παπούτσια, ρούχα, τσάντες, ένα φόρεμα κτλ. Έγινε δίκη λοιπόν, τις πήγε σε δίκη ο Mitch Winehouse, τις δύο συνεργάτηδες, και αυτές είπαν ότι τα αντικείμενα αυτά ήταν δώρα, τους τα είχε δώσει
0: αυτός, ο πατέρας της Amy Winehouse ζητούσε τι?
1: Λεφτά.
0: Ναι, εννοούσε ότι αυτά εδώ δεν ανήκουν
1: σε εσάς,
0: ανήκουν σε μένα, γιατί εγώ.
1: Ναι, γιατί είμαι εγώ πατέρας. Έτσι, είμαι εγώ πατέρας, ναι. Επειδή έχουμε μπει σε ιστορίες κληρονομικών δικαιωμάτων αυτές τις μέρες. Πήγε λοιπόν και τους είπε ότι παιδιά δεν μπορεί να πουλάτε τα αντικείμενα της κόρης μου που τα βρήκατε. Αυτές είπαν ότι αυτά μας τα έδωσε η Amy Winehouse. Η μία ήταν και στη λίστριά της, ήταν φίλες της, ήταν του στενού περιβάλλοντος. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι με τον πατέρα της είχε πολύ περίπλοκες σχέσεις, ναι, η Amy Winehouse. Δεν ήταν ακριβώς η σχέση κόρης-πατέρα που ξεκινάει και συνεχίζεται κανονικά, είχε εγκαταλείψει την οικογένεια κτλ. Ο δικαστής λοιπόν, ή δικαστής, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Mitch Winehouse, κρίνοντας ότι ο ίδιος γνώριζε για τις πωλήσεις και κινήθηκε εναντίον των δύο γυναικών εκ των υστέρων, και γι' αυτό οι αβάσιμες κατηγορίες προκάλεσαν σημαντική ζημιά στη φήμη και την υγεία. Και ως εκ τούτου λοιπόν, του καταλόγησε να τους πληρώσει γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ αποζημίωση, 955.000 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Έξτρα με τα λεφτά που βγάλαν πουλώντας τα αντικείμενα της Amy Winehouse.
0: Ως αποτέλεσμα δυσφήμισης, ας πούμε.
1: Ναι, ότι δεν μπορεί να δυσφημίσεις δύο φίλες. Το ότι είσαι πατέρας αυτής της γυναίκας που πέθανε δεν σημαίνει ότι έχεις πλήρη δικαιώματα επάνω της, επάνω στα αντικείμενά της, επάνω στο έργο της με μία έννοια. Δεν ήταν η ζωή της μόνο εσύ, και πολύ μάλλον που δεν ήταν η ζωή της μόνο ο πατέρας της.
0: Δεν φτάνει τα όσα τράβηξε λοιπόν ζωή η Amy Winehouse. Το όνομά της ακόμα και με τα θάνατον επίσης κακοποιείται, δυστυχώς.

0: ωραία που το έλεγε ο Αρί Σαλβαδόρ αυτό το Island in the Sun ή αλλιώς Une île au soleil. Ακριβώς αυτό σημαίνει. Ένα νησί
1: στον ήλιο.
0: Κάτω από τον ήλιο. Αυτό τον ήχο τον είχε πάρα πολύ ωραίο, καθώς ο ίδιος ήταν από εκείνα τα ζεστά νερά της Καραϊβικής. Πήγαινε όταν το ήρθε στην Ευρώπη, αλλά κουβαλούσε μαζί του αυτό το φως, ας πούμε. Και πρόσφατα μια ομάδα Βραζιλιάνων μουσικών αποφάσισε να το αποτίσει φόρο τιμής, ηχογραφώντας τραγούδια του λίγο στα βραζιλιάνικα, λίγο στα γαλλικά. Από αυτό το δίσκο λοιπόν ακούμε ένα κομμάτι αφιερωμένο στον Αρί Σαλβαδόρ, από τον Ροζέ και τον Φεφέ. Καλά τα λέω?
1: Πολύ ωραία. Ροζή
0: και Φεφέ, το Μαλαντί Ντ'αμουρ.

0: Δεν ξέρω αν έχει μείνει τίποτα από αυτή την ταινία, το Superfly, μια ταινία του 1972. Το
1: έχει
0: Black...
1: μείνει αυτό έχει... εδώ, αυτό, η αυτό μουσική του Curtis Mayfield.
0: Ακριβώς, η ταινία ήταν με ένα Black Exploitation, crime, drama, ας πούμε, με καλούς αστυνομικούς, κακούς εμπόρους ναρκωτικών κτλ. Αλλά το soundtrack του Curtis Mayfield έμεινε από αυτή την ταινία, η ταινία ξεχάστηκε. Το soundtrack όμως, πόσα, 50 τόσα χρόνια μετά...

Τι ωραίος και εμπνευσμένος ο δίσκος που έκανε ο κιθαρίστας John Picciarelli, το Double Exposure, ενώνοντας δύο τραγούδια σε ένα, όπως έκανε εδώ με το I Feel Fine των Beatles και το Sidewinder του Lee Morgan. Κάνει και σκάτι με τη φωνή, παίζει και ωραία κιθάρα. Και στους τίτλους των ειδήσεων με αυτόν εδώ το σπουδαίο πιανίστα από τον Καναδά, τον Κόσαρ Πίτερσον, σε αυτό το Μας και Νάδα του George Ben.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύσκολη κατάσταση στη Βιωτία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς. Ισχυρές ρηπές ανέμου δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μηνύματα για εκένωση, Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και ξηρονομή Βιωτίας. Μένεται και η φωτιά στο Καλαμάκι της Στίβας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις σε ένα ελικόπτερο επιχειρεί από αέρας. Εξετάζεται η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβόδο-Βρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας, μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς Άργος. Έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Συνεχίσαν να ζωπηρώσει και πολλές εστίες στην Πάρο. Χωρίς ένα αέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωσή της συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Ευρυτανία, στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Φλόκα. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα, κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια ως ανιαποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 90.

0: Τι ωραίο κομμάτι, τι ωραία αθάνατη σύνθεση. Everybody Loves the Sunshine από το 1976 και τον βιμπραφωνίστα τον Roy Ayers και την μπάντα του, γιατί έβγαινε ως Roy Ayers Ubiquity από αυτό το άλμπουμ που είχε κάνει, το Everybody Loves the Sunshine.
1: Και θα είμαστε μαζί σας για τα 24 λεπτά που υπολείπονται. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Ελπίδα Παπούτσι είναι στον ήχο και αυτός που ακολουθεί είναι αυτή η καταπληκτική φωνή από την Αγγόλα, ο Μπόγκα. Κλείνει το μικρόφωνο,
0: Γιάννη. Συγγνώμη, νόμιζα ότι...
1: Να εξηγήσω στον ακροατή.
0: Συγγνώμη.
1: Τι είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε? Είναι αυτό που ακούσαμε σε remix από τους Σύναψον. Αυτοί το κάνανε πιο γνωστό. Αυτή εδώ όμως είναι η αυθεντική εκτέλεση.

Εγώ από τον Αντριάν Κεσάδα με την Αντζέλικα Καρσία εδώ στη φωνή από το Μπολέρος Ψυχοντέλικος, το δεύτερο άλμπουμ της σειράς αυτής, των δύο υπέροχων άλμπουμ αυτών που έβγαλε ο Αντριάν Κεσάδα. Και αυτή είναι

Red Lines από τα πλέον έτσι ωραία, αναγνωρίσιμα, επιτυχημένα τραγούδια που έγραψε η Christine McVie για τους Fleetwood Mac, βέβαια εδώ πέρα. Το 1987 κυκλοφόρησε αυτό και συνέχεια ανήκει σε αυτήν την φωνή που απολαύσαμε και φέτος στο Λυκαβητό, παρέα εδώ με τον κιθαρίστα Joe Bonamassa, η Beth Hart.

0: η Beth Hart και ωραία και η κιθάρα του Joe Bonamassa σε αυτή τη συνεργασία, σε αυτό το δίσκο που είχαν κάνει παρέα, που είχαν κάνει διάφορες διασκευές. Και βεβαίως νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για να αποχαιρετήσουμε και να υποδεχτούμε τον Γιώργο τον Μουχταρίδη.
1: Κυρίες και κύριοι, Γιάννης Δημητριάδης, να αποχαιρετήσουμε τον Γιάννη Δημητριάδη.
0: Εντάξει, ναι, έτσι, μην όχι, με βάλει την τρύπα.
1: Σε παρακαλώ, πρέπει να τον αποχαιρετήσουμε.
0: Θα πάρω λίγο άδεια για δύο εβδομάδες μετά το 15
1: Αύγουστο.
0: Μετά το 15 Αύγουστο θα είμαστε εδώ για εκπομπές. Λεωνίδα, το έχεις χάσει και τις μέρες. Τέλος πάντων, δεν σε παρακαλώ.
1: Νομίζω δεν θα φύγω καν εγώ έτσι. Θα κρατάω εδώ πέρα ζωντανό.
0: Μία εβδομάδα θα το κλείσω. Θα είμαστε εδώ για εκπομπές. Λεωνίδα, το έχεις χάσει και τις μέρες. Τέλος πάντων, δεν σε παρακαλώ.
1: Νομίζω δεν θα φύγω καν εγώ έτσι. Θα κρατάω εδώ πέρα ζωντανό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές.

Μικρές Αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τραγούδι που κυκλοφόρησε έναν Σεπτέμβρη του 2001 και πήγε για 4 εβδομάδες νούμερο 1 στην Ιταλία, παρακαλώ, από ένα γαλλικό συγκρότημα, τους Noir Désir. Το Levano Portera ή αλλιώς Ο Αέρας Θα Μας Πάρει είναι αυτό που ταιριάζει και 25 χρόνια μετά για να περιγράψει τη δική μας κατάσταση και τη δική μας συνθήκη. Ο Αέρας Θα Μας Πάρει. Στη στούντιο εκτέλεσή του, την κιθάρα αυτή, την offbeat κιθάρα, την παίζει ο Μανου Τσάου, ο οποίος συνεργάζεται με τους Noir Désir εδώ. Και το κλαρινέτο δεν είναι, είναι μια από τις πολύ ωραίες στιγμές. Ένα μπάσο κλαρινέτο το οποίο παίζει αυτήν την ωραία μελωδική και ξεχωριστή μελωδική γραμμή. Στο βίντεο είναι μια μαμά η οποία κατεβαίνει σε μια παραλία με ένα παιδάκι μικρό. Κατεβαίνοντας έτσι όπως είναι, του δείχνει, του δίνει ένα φτιαράκι και του το δίνει για να πάει να παίξει με την άμμο. Η ίδια βγάζει το βιβλίο από την τσάντα της και αρχίζει να διαβάζει. Κάποια στιγμή περνάνε ώρες που διαβάζει, κοιτάει να δει που είναι το παιδί έχει εξαφανιστεί, τρομάζει η μαμά, αρχίζει να τρέχει να ψάχνει, το βρίσκει το παιδάκι, η συνέχεια από τις οθόνες, όπως λένε και στους κινηματογράφους, τα προσεχώς. Προσεχώς λοιπόν, θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες εδώ μαζί. Είναι 7 λεπτά μετά τις 12, η μέρα είναι Παρασκευή, είναι 31 του μήνα. Ο Γιώργος Μουχταρίδης και η Ελπίδα Παπουτσή είναι μαζί σας. Στη συνέχεια η μαμά αποκοιμιέται και ξανατρομάζει. Κάποια στιγμή σηκώνεται κύμα, αέρας κύμα, αλλά ο αέρας...

Everybody Loves από τον David Byrne, μια από τις μεγάλες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, μια από τις πολύ δυνατές στιγμές, αυτή που έχει αφήσει έντονες εικόνες, αναμνήσεις και συναισθήματα πολύ ισχυρά, τέτοια που εξακολουθούν να μας συντροφεύουν και ένα και δύο μήνες μετά, και νομίζω ότι και στο τέλος της χρονιάς που θα μιλάμε για απολογισμούς, γιατί τότε τους κάνουμε και όχι τέλος Ιουλίου, θα μιλάμε για μια από τις πολύ ωραίες παρουσίες, ένα πέρασμα που άφησε αυτό το κάτι της που όλοι αναζητάμε και όλοι ψάχνουμε, είτε στα θέατρα, είτε στους κινηματογράφους, είτε στις συναυλίες, είτε στα βιβλία, είτε στην παρέα μας, είτε στα φαγητά μας, είτε στα ταξίδια μας. Αυτό αναζητάμε όλοι, κάτι που να αφήσει, κάτι που να μείνει για καιρό. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, κατεβασμένη δωρεάν η εφαρμογή εντελώς, και μας κουβαλάτε μαζί σας, όπως μου λέτε, γλυκά vibes από Ιωάννινα και καλημέρες. Να, από τα Ιωάννινα λοιπόν μπορεί να ακούει κανείς μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Να περάσετε ωραία τις διακοπές. Νομίζω εκεί δεν θα έχει και αυτό το τρελό αέρα που είχε εδώ σήμερα 8 μποφόρ και απαγορευτικό ραφίνα και λαύρι, όπως λένε και οι ειδήσεις. Επίσης μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες, τις πολύ απλές ψηφιακές και αναλογικές. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε μέσα από το Viber Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger Cosmos Radio με K.

Μαρί Φρόες από την Βραζιλία, από την καρδιά της Βραζιλίας, από την Ανάπολη της Βραζιλίας συγκεκριμένα. Δεν είναι στα παράλια δηλαδή, δεν είναι στα νερά και στις θάλασσες. Έχει καινούριο δίσκο, έχει τον πρώτο της στούντιο δίσκο, ο οποίος βγήκε χθες το βράδυ. Μπορείτε να τον ακούσετε στις πλατφόρμες streaming. Οπότε κάντε το, είναι για όσους αγαπάτε τα φρέσκα βραζιλιάνικα, είναι ό,τι έχω ακούσει καλύτερο αυτή την περίοδο. Τουλάχιστον σε αυτόν τον ήχο, τον πολύ δροσερό, τον πολύ ανοιχτό, αυτόν τον ήχο που έρχεται σαν μια μεγάλη κληρονομιά από τη δεκαετία του 60 και από την Αστρού Ζιλμπέρτο και τον Αντώνιο Κάρλο Ζομπίμ, λίγο πιο πιτάτο βέβαια. Αλίμονο να μην ήταν λίγο πιο πιτάτο.

Όπως μου έρχονται και διάφορα μηνύματα, να τα πολύ ωραία αυτά του ραδιοφώνου και ιδιαίτερα του διαδικτυακού ραδιοφώνου, δεν μπορούσε να το έχεις παλιά, μόνο στα μακρά και στα βραχεία άκουγες και τι άκουγες, ράδιο Λουξεμβούργου η παλιότερη. Μου στέλνουν χαιρετισμούς λοιπόν, μας στέλνετε χαιρετισμούς και σου μεταφέρουμε από την Ελβετία, όπου κάποιος με το Ερτέκο μας ακούει, με την Ισπανία, βόρεια της Μαδρίτης, μια ώρα περίπου έξω από την σε μια περιοχή, μια καλημέρες, χαιρετίσματα και ωραία λόγια. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες, από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Είναι λίγο πριν από τις 12.30, σε λίγο θα έχουμε διάλειμμα ενυδάτους, όπως λέγεται, για την ενημέρωσή σας, τίτλους ειδήσεων σε λίγο. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη και η πυρκαγιά στη Βιωτή, όπου έχουν σταλεί επανωτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εξετάζεται η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, ένα πυροσβεστικό από τον Πειραιά και ένα ταχύπλοιο σκάφος από την Πάτρα μεταβαίνουν πλησίο της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένεται και η μεγάλη φωτιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες, μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς το Άργος. Έκλεισε η παλιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς υποχωρούν οι άνεμοι, συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά. Διερευνάται αν η εκδήλωσή της συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη στα πύρινα μέτωπο κοντά στο Μάραθο Ευρυτανία, στην Ιγρήτα Σερών, στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, η ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Πορτανάδα από την φωνή της Λουθ Καζάλ, αφιερωμένο στη φίλη που ζει και δουλεύει στην Ισπανία. Καλημέρα σε όλους. 37 λεπτά μετά τις 12. Γιώργος Μουκταρίδης στην παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτη να φροντίζει τον ήχο. Πριν λίγο ακούσαμε μια εκτέλεση του Summer Wine, όχι αυτές που ακούμε συνήθως, μια εκτέλεση Ιρλανδική θα λέγει κανείς. Ήταν ο Μπόνο στη φωνή μαζί με τα αδέλφια Coors, αυτό το συγκρότημα της δεκαετίας του 80 και του 90, με τις ακουστικές κιθάρες και τις πολύ ωραίες αρμονίες. Είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του καλοκαιριού ούτως ή άλλως. Μου στέλνει ένας φίλος από τη μαγρινή Καμπότζη μια άλλη εκτέλεση. Θα την ακούσω και θα την έχουμε στα υπόψη μας. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και πάλι. Εδώ μας ακούτε στον κόσμο και στο 93,6.

0: Εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6. Πριν από δύο ημέρες βγήκε η είδηση ότι επανεκδίδεται με έναν τρόπο μοναδικό το Rubber Soul του 1965. Ξέρετε, αυτό το φοβερό άλμπουμ το οποίο ουσιαστικά σηματοδότησε τη μεταστροφή και την μετατροπή ενός pop συγκροτήματος, του μεγαλύτερου pop συγκροτήματος που γνώρισε ο πλανήτης, δηλαδή των Beatles, σε ένα συγκρότημα που έμπαινε σε μια πιο πειραματική και πιο στουντιακή φάση της ζωής του. Για όσους θυμάστε, η ηχογράφηση του Rubber Soul πραγματοποιήθηκε μέσα σε μόλις 4 εβδομάδες, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1965, αμέσως μετά τη συναυλία ορόσημο των Beatles στο Shea Stadium της Νέας Υόρκης, όπου εμφανίστηκαν μπροστά σε περισσότερους από 55.000 θεατές, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης. Ήταν και η αφορμή αυτή, γιατί ήταν μια συναυλία όπου 55.000 άνθρωποι ούρλιαζαν πάνω προς μια κατεύθυνση, εκεί που υπήρχε η σκηνή των Beatles με κάτι μικρά μεγαφωνάκια, μια ηχητική εγκατάσταση που δεν έφτανε ούτε για 5.000 άτομα, πόσο μάλλον για 55.000 άτομα τα οποία ούρλιαζαν. Εκεί πήραν οι Beatles την απόφαση να μην ξανακάνουν ζωντανές εμφανίσεις και έτσι αφιερώθηκαν στις ηχογραφήσεις των άλμπουμ που ήταν αυτό που λέμε μοναδικά και έγραψαν ιστορία. Τότε ηχογράφησαν τραγούδια σταθμούς όπως το Drive My Car, το Norwegian Wood, το Nowhere Man, το Girl και το In My Life, ανάμεσά τους και το Michelle, το οποίο θα το ακούσουμε σε μια πολύ διαφορετική εκδοχή, μόνο με την κιθάρα, τη φωνή και του McCartney και τη χοροδία που είχαν οι Beatles από πίσω. Ο Giles Martin, ο γιος του George Martin, είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε να βρει κάποιο υλικό, να το πειράξει ξανά, να κυκλοφορήσει μονοφωνικά και στερεοφωνικά και να βγουν και κάποιες επανεκτελέσεις, μάλλον κάποια takes τα οποία υπήρχαν που ήταν μοναδικά και τα ακούμε για πρώτη φορά. Ναι, το brand των Beatles δεν σβήνει εύκολα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πάμε να ακούσουμε το Michelle έτσι όπως ηχογραφήθηκε στο πρώτο take τον Οκτώβριο του 1965.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

Τα ακούτε όλα λοιπόν, έτσι όπως έγιναν στο στούντιο, έτσι όπως ηχογραφήθηκαν. Αυτό εδώ ήταν το Μισελ εδώ στον κόσμο και 93,6. Η ιστορία του, ξέρετε, είναι πολύ, πολύ παλιά και πολύ απλή αυτού του κομματιού. Το είχε πρωτογράψει στο μυαλό του σε ένα αστείο κομμάτι το 1958-1959 ο Πολ Μακάρνι, ο οποίος ονειρευόταν τότε τον εαυτό του να είναι σε ένα πάρτι, να φοράει αυτά τα περίφημα turtlenecks, δηλαδή τα ζιβάγκο όπως λέμε εμείς, και να κάθεται στην άκρη της ενός πάρτι, να παίζει την κιθάρα του και να δείχνει κουλτουριάρης και καλλιτέχνης και καλλιτεχνίζων μάλλον, με το ύφος του, το στήσιμό του, να μιλάει λίγα γαλλικά και να το ηχογραφεί αυτό το τραγούδι για να έρχονται, και να παίζει αυτό το τραγούδι για να έρχονται τα κορίτσια προς το μέρος του και να τα μαγεύει με τις ικανότητες του. Ήταν κάποια στιγμή που ο Τζον Λένον άκουσε αυτό το κομμάτι, το πρωτόλιο κομμάτι, και τον έπεισε να το συμπεριλάβει σε αυτό εδώ το άλμπουμ του 1965, το περίφημο Rubber Soul. Όπως του είχε πει τότε κιόλας ο Τζον Λένον, είναι ώρα να βγάλεις εκείνο το γαλλόφωνο ορχιστρικό σου, του είπε.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Creerás que estoy.
0: Ακούτε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

διαβάζω την είδηση όπως μου ήρθε τώρα σήμερα στο mail μου. Οι 32 νύχτες πρεμιέρας παρουσιάζουν την Εξαίσια, καινούρια ταινία Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι, σε μια ξεχωριστή open air προβολή στο επιβλητικό Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Κρατήστε την ημερομηνία, είναι Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Σας θυμίζω ότι για αυτή την ταινία ο Παύλ Παυλικόφσκι, ο οποίος επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στο σινεμά, μετά από ουσία μάλλον 8 ετών, βραβεύτηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας του φετινού φεστιβάλ Κανών. Όπως έγραψε, ξέρετε την ιστορία, σας την πω πολύ γρήγορα. Η Πατρίδα εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στο βραβευμένο με Νόμπελ λογοτέχνη Τόμας Μαν και την κόρη του Έρικα, ηθοποιό και συγγραφέα. Στο 1949 μας ταξιδεύει η Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι. Μετά την αναγκαστική αυσοεξορία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τόμας Μαν επιστρέφει στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πατρίδα του για να παραστεί σε δύο βραβεύσεις προς τιμήν του. Μπαίνουν σε μια Μπούικ λοιπόν πατέρας και κόρη και ξεκινούν από τη Φραγκφούρτη, γενέτειρα του Γκέτε, και φτάνουν μέχρι τη Βαϊμάρη, εκεί όπου ο μεγάλος Γερμανός ποιητής άφησε την τελευταία του πνοή. Ανάμεσα σε πατριωτικά εμβατήρια και πομπόδεις τελετές, ο Τόμας Μαν έρχεται αντιμέτωπος όχι μόνο με τα υλικά και ηθικά συντήρμια μιας ολόκληρης χώρας, αλλά και με μια απρόσμενη οικογενειακή τραγωδία. Σάββατο 29 Αυγούστου, κρατάτε την ημερομηνία, η προβολή γίνεται από τις νύχτες πρεμιέρας και την εταιρεία διανομής της Πέντζος, όπως διαβάζω. Ο Λουκάς Κατσίκας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής των νυχτών πρεμιέρας, γράφει το εξής. Σπάνια, λέει, τόσα πολλά έχουν καταφέρει να χωρέσουν μέσα σε τόσα λίγα, αφού η ταινία κρατάει μόλις 82 λεπτά. Η σχέση του ατόμου με την ιστορία, το χρέος του καλλιτέχνη απέναντί της, οι πικρές ηρωνίες και οι διαψεύσεις του τρικυμιώδους 20ου αιώνα. Ο ίδιος ο Παύλ Παυλικόφσκι, παραλαμβάνοντας το βραβείο σκηνοθεσίας στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κανών, υπογράμμισε ότι ο κινηματογράφος οφείλει να αντανακλά την πολιτική πραγματικότητα, αλλά όχι υπό υπαγορευμένους όρους. Είναι σταθερή ανάγκη, λέει, να υπάρχει ένας χώρος ελευθερίας για την τέχνη.

Roll Tango. Μια από τις πολύ ωραίες συναντήσεις των Καλέξικο με τους Έλληνες Τακίμ και τον Eric Burdon εδώ στη φωνή. Μια πολύ ωραία συνεργασία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε βρεθεί σε εκείνες τις υπέροχες δύο βραδιές πριν καμιά 8 ετία, 10 ετία, κάπου εκεί ήταν στο Ηρώδιο, όπου οι Καλέξικο σε δύο σχεδόν sold out βραδιές συνάντησαν και ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας. Είχαν εμφανιστεί επί σκηνής και η Μόνικα, αλλά και η Τακίμ και ο Eric Burdon. Εδώ υπάρχει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μπήκαν στο στούντιο μετά και κάναν αυτήν εδώ την ωραία ηχογράφηση. Είναι 15 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στον κόσμο και 93,6. Η ταινία του Παυλικόφσκι. Θα σας πούμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να κάνετε προκράτηση μετά τις 15 Αυγούστου για εσάς που ρωτάτε. Γιατί θα είναι με προκρατήσεις, με προσκλήσεις και προκρατήσεις, αλλά θα γίνει παρουσία, η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο Παύλ Παυλικόφσκι, μια από τις σπουδαίες καινούργιες φωνές του κινηματογράφου. Ξέρω, πολλοί από εσάς έχετε δει και την Άιντα και τον Ψυχρό Πόλεμο. Είναι ένας κινηματογραφιστής με μια πολύ ιδιαίτερη αισθητική και μια πολύ ενδιαφέρουσα ματιά. Και αυτή η ταινία του, η Πατρίδα, είναι μάλλον το απόγειο του. Μέχρι το επόμενο τουλάχιστον.

ότι έφτασε στα 68 η Kate Bush, ναι, πάντα σε εκπλήσει ο χρόνος που φεύγει, ο χρόνος που περνάει, αλλά το ότι έφτασε στα 68 είναι ένα υπέροχο θαύμα, οπότε την απολαμβάνουμε για άλλη μια μέρα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Την ακούσαμε και χθες σε πολλά κομμάτια, σε 5 κομμάτια, σήμερα ακούσαμε και αυτό, Army Dreamers, από την πρώτη της περίοδο, το τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τότε. Εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6, είναι 23 λεπτά μετά τη μία, η μέρα είναι Παρασκευή. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτη να φροντίζει τον ήχο. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει και στα τελευταία καιρό, τα βιβλία που είναι πιο φρέσκα, πιο σύγχρονα, δεν σημαίνει ότι είναι χειρότερα, καλύτερα ή οτιδήποτε. Είναι πάντως διαφορετικά. Δεν είναι αυτό που λέμε, αυτό που έχουμε συνηθίσει, λογοτεχνία. Μοιάζουν να είναι πιο πολύ βιβλία που είναι γραμμένα από οξυδερκείς και παρατηρητικούς ανθρώπους, αλλά δεν είναι αυτά που φτιάχνουν μια ιστορία. Είναι σαν να περιγράφουν μια ιστορία που την έχουν ζήσει περισσότερο παρά να φαντάζονται ιστορίες και να τις δημιουργούν, να τις αναδημιουργούν μέσα από τα λόγια, τις σελίδες και τις ιστορίες αυτές που καθόμαστε εμείς και καθυλωνόμαστε και διαβάζουμε. Είναι αρκετά βιβλία που διαβάζω τον τελευταίο καιρό και θα έλεγα ότι ένα χαρακτηριστικό που έχουν είναι ότι είναι ενδιαφέροντα πολύ, αλλά δεν είναι συγκλονιστικά. Πιθανόν όπως και η μουσική.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί επανωτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εκενώνεται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύμα της επαρχιακής οδού Φιβόδο-Βρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα του 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φίχτια Αργολίδας κύκλωσε φωτιά, όπου έχει εκενωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της φωτιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Μάραθο η Βρετανία στην Ιγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9 τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Και ο καιρός, η ισχυρά μελτέμια σε νέα Μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.

Αυτή εδώ είναι η National ή αλλιώς η The National, τους αγαπάμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι ανακοινώσανε μία συναυλία και μόνο μέσα στον Οκτώβριο, 18 Οκτωβρίου σε 7.30 θα βρίσκονται στο Σαν Σεμπαστιάν, στην Τονόστια όπως τη λένε, την περιοχή εκεί τοπικά, την πόλη τοπικά. Οι ίδιοι βρίσκονται σε ένα φεστιβάλ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε μία και μοναδική συναυλία ζωντανά από τότε που κάναμε την τελευταία μας το 2024 και το μοναδικό μας show το 2026, The National and Friends. Για όσοι ενδιαφέρονται, 18 Οκτωβρίου θα βρίσκονται στο Σαν Σεμπαστιάν ή αλλιώς όπως το λένε οι κάτοικοι στην Τονόστια, στην Ισπανία δηλαδή. Καλημέρα σε όλους, είναι 38 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ, Γιώργος Μουχταρίδης στην παρέα σας και Σωτήρης Παναγιώτου επίσης.

Αυτή εδώ είναι η Μαντλέν Πεϊρού, η Λουκία Σουπουλή είναι ήδη εδώ. Εγώ να σε ευχηθώ καλό τέλος του μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε Δευτέρα Αύγουστος, θα είναι 3 του μήνα. Να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε. Σας θυμίζω ότι σήμερα και αύριο στην Επίδαυρο υπάρχει η παράσταση Τροάδες από το Εθνικό Θέατρο. Μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον Αργύρη Ξάφη γι' αυτό και έχουμε πει αρκετά. Θα σας έχω και ρεπορτάζ τη Δευτέρα για όσους δεν θα έχετε φύγει και θα έχετε ακόμα λίγο ενδιαφέρον για να ακούσετε τι γίνεται στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου φέτος. Επίσης να σας πω ότι ο Mike Scott των Waterboys και οι Waterboys θα βρίσκονται αύριο το βράδυ ζωντανά στο Sunny, στο φεστιβάλ της Χαλκιδικής, στο Sunny Festival. Και να σας θυμίσω ότι έφυγε χθες ο Glenn Hansard. Σήμερα χθες όλες οι εφημερίδες οι Ιρλανδικές τον είχαν πρωτοσέλιδο, έκανε ένα σχόλιο και μια ανάρτηση ο Mike Scott των Waterboys, λέγοντας ότι ο Γκλέν, λέει, αν ζούσε αυτή τη στιγμή, Γκλέν, και του μιλάει στον Νίκο γιατί γνωρίζονταν, δεν θα το πίστευες αν το έβλεπες αυτό. Όλες οι εφημερίδες της Ιρλανδίας, του Δουβλίνου, τον έχουν πρωτοσέλιδο με μεγάλη φωτογραφία και μεγάλο αποχαιρετισμό.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills.

0: πώληση more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με σάμπλα από το πιάνο του Eric Satie, Madonna στο νέο της Confessions του, το 15ο στούντιο άλμπουμ της, εδώ σε μία από τις πιο ευαίσθητες στιγμές του δίσκου. Ακούσαμε το κομμάτι Betrayal και έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Από την Ελλάδα το επόμενο, η Hugh Machine, και από το άλμπουμ τους Athens Blues είναι το Super Feelings. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Έτσι, Super Feelings, Super Powers, Hugh Machine featuring Anna Paspatti και μόλις 10 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6 και ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Μεσημέρι Παρασκευής 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του μήνα. Με ηλιοφάνεια 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή και πολύ πολύ αέρα. Teddy Swim στον αέρα μας, The Door, καλησπέρα σε όλους.

Η μεγάλη επιτυχία του Teddy Swims The Door από το 2023 εδώ στον κόσμο 93,6. Όλο καινούριο το επόμενο είναι η Ολυμπία Βιτάλης, μία από τις ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της βρετανικής soul σκηνής. Επιστρέφει με το δεύτερο EP της με τίτλο Lady Luck, εδώ με τη συμμετοχή του Ιρλανδού παραγωγού και μουσικού του Maverick Sabre. Ακούμε το Don't Cry.

εξαιρετική επανεκτέλεση των Μίκρο από το 2014 στο τραγούδι της Μελίνας με μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Βαγγέλη Γκούφα, ένα κομμάτι που μυρίζει Ελλάδα πέρα ως πέρα, έτσι. Έλληνας είναι και ο επόμενος παραγωγός που θα ακούσουμε, ο Moderator, σε ένα ατμοσφαιρικό instrumental, αυτή τη φορά trip-hop κομμάτι που βασίζεται στο ομώνυμο folk του Αμερικανού Kevin Morby, Harlem River.

Κούτι Μάνκεντε και ακούσαμε το Hope μέσα από το καινούριο μόνιμο άλμπουμ τους με τον Brooklyn Decker. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Από το 2021 ακούμε το αγαπημένο Maybe October.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.

από τα πιο όμορφα φωτεινά jazz pop κομμάτια του Βρετανού Nick Drake από το 1971 ακούσαμε το Hazy Jane Part 2 και έτσι σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Φρέσκο και αισιόδοξο ήχο έχει και το επόμενο τραγούδι, μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές των Belen Sebastian. Από το 2010 και το άλμπουμ Write About Love ακούμε I Want The World To Stop.

από τα αγαπημένα μου της τελευταίας περίοδου και από το καινούριο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού Kevin Morby ήταν το κομμάτι Javelin. Και ας πούμε ότι δεν έχεις ακούσει καθόλου Curtis Harding, αυτό το κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας είναι μια εξαιρετική εισαγωγή στον κόσμο του σύγχρονου Soulman, το κομμάτι που ανοίγει το πρώτο του άλμπουμ, το Soul Power του 2014.

Curtis Harding ήταν βεβαίως με το κομμάτι Next Time και πάμε να ακούσουμε αυτήν την ορχιστρική διασκευή έκπληξη στο κλασικό τραγούδι της Dolly Parton, το Jolene, από τους Parlor Greens, ένα ορχιστρικό τρίο που αποτελείται από βετεράνους της instrumental σκηνής με αρχηγό τον Adam Scone, ένας μουσικός που θύτευσε δίπλα σε γίγαντες όπως ο Lou Donaldson. Μεταξύ άλλων πολλών, Jolene και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας.

Ένα ηλιόλουστο soul pop τραγούδι ο Leon Bridges, το νέο του single και νέο άλμπουμ με τίτλο Happiness Anytime, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Light the Way. Στη Γερμανία πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και αμέσως μετά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Last Train to London, διασκευή από τους Ρίκας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από το φετινό άλμπουμ του Τζαλίν Γκόντα, το Doctrine of Love, ακούσαμε το ομώνυμο και έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημεράκι Παρασκευής 31 Ιουλίου, 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ στον Κόσμο 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και ένα κλασικό Northern Soul κομμάτι για τη συνέχεια από το 1968 και το αμερικανικό φωνητικό συγκρότημα των Flirtations. Nothing but a heartache.

Είναι το εξαιρετικό άλμπουμ του Βρετανού Jonathan Jeremiah, το Horsepower for the Streets. Ακούσαμε το κομμάτι Young Blood. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία και για το επόμενο η σπουδαία Βρετανίδα soul τραγουδίστρια η Alice Russell τιμά το αυθεντικό classic rock κομμάτι των Stones.

Διασκεδαστική διασκευή του γνωστού ιταλικού κομματιού της δεκαετίας του 60, τον Νίκ Κόρβι, που ταιριάζει γάντι στο στυλ αλλά και στην περσόνα του Βάσκου, τον Νίνο Καροτόνε, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα παιδί του δρόμου. Ουραγκάτσο ντι Στράντα λίγο πριν, Γκίτκιν αγαπημένο και αυτό αυτής της περίοδου, Night Tripper. Από το φετινό του άλμπουμ, το Where the South Winds Wail.

0: ιδιαίτερο μουσικό project των Gamma Gamma με αυτό το ελληνόφωνο άλμπουμ τους με τίτλο Καθόλου Τέχνη, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι το Boy, και έρχεται μια θρυλική φιγούρα της avant-garde σκηνής της Νέας Υόρκης, γνωστός ως το ίμιση των πρωτοπόρων Suicide, ο Alan Vega, και το πρώτο solo άλμπουμ τους, ένα κομμάτι που ενώνει ροκαμπίλι της δεκαετίας του 50 και post-punk.
1: Ακούτε Κόσμος

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πυρήνα μέτωπα σε τμήματα της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Δραματική η κατάσταση σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Σε τρία μέτωπα η πυρκαγιά στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ των 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Αλεπάλληλα 112 στην Αργολίδα για την εκένωση των περιοχών Φίχτη και Κώστα. Μήνυμα από το 112 και στους κατοίκους της περιοχής Μπόρσα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Κομπότη Άρτα σε αγροτοδασική έκταση ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, με αφορμή την κρίση της Θέουτα. Μέχρι τις 7 το απόγευμα σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

Reminiscence από τη συνεργασία του Benjamin Epps μαζί και η τρομπέτα του Ιμπραήμ Μαλούφ για το καλώς όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κουβανέζικη hip hop από την Ντανάη Σουάρες μας έρχεται από την Αβάνα. Και εδώ τραγουδά για τη μοναδικότητα του καθενός μας. Individual. Καλησπέρα και πάλι.

ένα από τα πολλά εγγόνια του Marley, ο YG, εδώ τιμά την κληρονομιά του παππού του και χρησιμοποιεί sample από το κομμάτι Crisis για να φτιάξει το δικό του Praise Jane the Moonlight. Βοήθησε λιγάκι και η μητέρα του, η Lauryn Hill. Nouvelle Vague εδώ τιμούν τους Culture Club και τη μεγάλη τους επιτυχία Do You Really Want to Hurt Me?

Η υπνοτική τροπική ατμόσφαιρα εδώ, πλάγια τροπικά, ο τίτλος του κομματιού, ήταν η γαλλική μουσική κολεκτίβα των Passion Coco, νοχελικός ροκστέντι ρυθμός αμέσως τώρα. Με μελωδικά έγχορδα και αυτή η γλυκιά τρομπέτα του Τζαμαϊκανού Τζο Μπενέτ. Αγαπημένο ορχιστρικό Living Room από το 1969.

Γάλι Τζαβά, ο Τζαμαϊκανός Winston McCanaf και το κομμάτι ο Μπούτζι Μπαγ. Λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα, ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία μας. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί για τη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο. Απολαύστε παρέα και την επικοινωνία μας. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί για τη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Πολ, Πουλία, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Always the Sun. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος του Ιουλίου, Παρασκευή και 31 Ιουλίου, 6 λεπτά μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6. Always the Sun, τελειώνει ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, έρχεται ο Αύγουστος που νομίζω πως οι περισσότεροι περιμένουν για τις διακοπές, για αυτή τη μικρή ή τη μεγάλη ανάσα, εντός ή εκτός δεν έχει σημασία. Είναι λοιπόν απογευματάκι Παρασκευής και θα κάνουμε παρέα για αυτό το 2ωρο μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι καταφύγιο η μουσική, ειδικά κάποιες μέρες που κοιτώντας τι συμβαίνει γύρω, κοιτώντας την επικαιρότητα, νιώθεις αυτό τον κόμπο στο λαιμό. Και αναφέρομαι στις πυρκαγιές. Και ο Κώστας Γεωργακόπουλος που λέει ότι είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και καλώς βρεθήκαμε.

Νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που κάθε φορά που το ακούς, το Take Me There, θέλεις να φύγεις, θέλεις να μπεις στο αυτοκίνητο, να βάλεις μπροστά και να ξεκινήσεις ένα road trip, έτσι. Το έχω αυτό το τραγούδι στο μυαλό μου. Δεν ξέρω εσείς όταν το ακούτε τι σκέφτεστε ή τι θα θέλατε να κάνετε ακούγοντάς το. Πάντως είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, καθώς λέει το αυτονόητο. Να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, που έλεγε και ένα παλιό δικό μας.

Μάρι Φροές, αυτό ήταν το Ρίο Λούα, ένα από τα καινούργια της, μια φωνή που πραγματικά έχει έρθει και έχει μείνει και με έναν τρόπο καταφέρει μετά το Βαϊτιμπόρα ό,τι κυκλοφορεί να μας ενδιαφέρει. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και στον κόσμο και αμέσως μετά επιστρέφουμε στις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα σήμερα στη χώρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο ποικίλο όρος Αττικής ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Σαφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δραματική παραμένει κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Αργολίδα. Νέο 112 για δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Όσοι βρίσκονται στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Σε 3 μέτωπα η πυρκαγιά, στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και Άγιο Νικόλαο. Ο μπαράζ του 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Αλλεπάλληλα 112 στην Αργολίδα, μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη, κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στο Κομπότι Άρτα σε αγροτοδασική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο πέρασαν από τη νύχτα της Πέμπτης μέχρι και σήμερα στη Θέουτα της Ισπανίας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Μέχρι τις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Οι Sacred Souls από τα λίγο παλιότερα τους, από το 2024, Live For You για την απόγευμα Παρασκευής, και είμαστε εδώ, δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Καλησπέρα ξανά. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας: 210-606-6429. Χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας αν θέλετε. Και περιμένουμε και τα γραπτά σας μηνύματα εκεί που μιλάμε. Πιο πολύ δηλαδή στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Περιμένουμε καλησπέρες. Περιμένουμε να μας πείτε για τα σχέδιά σας, αν φεύγετε, αν μένετε για λίγο ακόμα στην πόλη, και πως το σκέφτεστε

0: cosmosradio.gr.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωι, έλε παραού.

PSG από την Γαλλία και το So Good. Και για εμάς που θα μείνουμε στην πόλη αυτές τις ημέρες, υπάρχουν δύο δωρεάν προβολές στην Γλυφάδα. Κινηματογράφος είναι το θέμα μας. Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές από το Φεστιβάλ της Γλυφάδας που συνεχίζονται και μας προσφέρουν αυτή την ευκαιρία να δούμε σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε δύο κλασικές κωμωδίες. Απόψε θα προβληθεί η ταινία Something's Gotta Give με την αξέχαστη Diane Keaton και τον Jack Nicholson. Και αύριο το βράδυ, 1η Αυγούστου, το πρόγραμμα έχει Μάμα Μία, είσοδο στην ελεύθερη, στην 3η Μαρίνα της Γλυφάδας, σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.

Doing Time ή αλλιώς Summer Time. Μια καλησπέρα στη Ζάκυνθο και άλλη μια καλησπέρα σε εσάς που μόλις έχετε επιστρέψει από Κάσο και είστε στην Αθήνα και ξεκινάτε διάβασμα από ό,τι μας λέτε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Let You Down, Curtis Harding. Και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr για τη δεύτερη μας ώρα στο απόγευμα της Παρασκευής. Προσπαθούμε και εμείς να συγκεντρωθούμε, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, μέχρι τις 6 παρέα είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Μαντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. TYO. Και αυτό το τραγούδι που έχει πάρα πολύ ωραίο τίτλο My House is your home.

Jasmine Lacey και το Summer Haze, καινούργιο, κυκλοφόρησε πριν από 10 περίπου ημέρες και είναι ένα από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει, γιατί για αυτό το ωραίο καλοκαιρινό ήχο. Και αν είστε εδώ το Σαββατοκύριακο, ήθελα να σας πω για αυτή την ξενάγηση στο Ιδρύμα Βασίλη και Ελίζα Σουλανδρή, που συνεχίζει αυτές τις οργανωμένες ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, στο οποίο της μνήμης αυτά που κράτησα, και μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε σε βάθος το έργο ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς. Η έκθεση παρουσιάζει περίπου 70 έργα που καλύπτουν την καλλιτεχνική πορεία του δημιουργού από το 1962 μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι πρόκειται για έργα που ο ίδιος ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να διατηρήσει στην προσωπική του συλλογή, προσφέροντας έτσι μια σπάνια και πιο προσωπική ματιά στη δημιουργική του διαδρομή. Και οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται τις Παρασκευές τα απογεύματα στις 6, σε λίγο δηλαδή, αλλά και κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 4 μέχρι τις 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Ωραία αυτή η βόλτα, ωραία αυτή η ξενάγηση σε αυτή την τόσο σημαντική έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, το οποίο της μνήμης αυτά που κράτησα στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

Everything But The Girl, φυσικά, από εκείνα τα παλιά, από την εποχή των 90s που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει, τουλάχιστον στη μουσική, και όχι μόνο. Ήταν μια ωραία δεκαετία, μια δεκαετία κατά την οποία άλλαξαν πράγματα στη ζωή μας, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Πρέπει να πάμε, θα πάμε μάλλον για τις ειδήσεις, γιατί πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα. Έχουμε εξελίξεις γύρω από τα μέτωπα της φωτιάς. Ωστόσο, πιο πριν, επειδή λέγαμε για σινεμά, επιστρέφοντας από τις διακοπές, μας περιμένει μια πρεμιέρα που μας έρχεται από τις Κάνες, η ταινία που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας σε μια θερινή λοιπόν προβολή. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρα και η Σπέτζος Φιλμ διοργανώνουν αυτή την πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «Πατρίδα», που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας του φετινού φεστιβάλ των Κανών. Η προβολή θα γίνει παρουσία του καταξιωμένου Πολωνού σκηνοθέτη Παβέλ Παυλικόσκι σε μια κινηματογραφική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου, ακριβώς φεύγοντας το καλοκαίρι, εκεί στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, σε μια open air πρεμιέρα. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η πρωτοβουλία. Πάμε σιγά σιγά προς τις 5:30 με Σοφία Κουρτέσης.

Σόφια Κουρτέσης λοιπόν, και αξίζει να πει κανείς αυτό που είχε υπογραμμίσει παραλαμβάνοντας το βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες ο Παυλικόφσκι, ότι ο κινηματογράφος οφείλει να αντανακλά την πολιτική πραγματικότητα, αλλά όχι υπό υπαγορευμένους όρους. Αυγούστου, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα δούμε την ταινία του, και πάμε τώρα να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πυρηνοκλειό η χώρα, σε εξέλιξη πυρκαγιά στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Εκτροπές της κυκλοφορίας από την περιφερειακή Εγάλεο προς Αττική Οδό. Τη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς Αθήνα. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αθηνών. Και από τη λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Δραματική κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για εκενώσεις σε Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα δια θαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Αναζωπυρώσεις και στο Ρέθυμνο. 112 για εκενώσεις από Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς το Σπύλι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση, ήχηση του 112 για ετοιμότητα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Coming up, buckling the cascade.

0: into my life και εμείς επιστρέψαμε, ήρθαμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας στο απόγευμα της Παρασκευής, στο τέλος του Ιουλίου, στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ο Ηλίας Διαμάντης ήρθε στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζουλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αυτό εδώ είναι το El Cielo. Rails B μαζί με Καλιούτσις.
1: Es así, no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten. La llevé

0: Αυτό ήταν το What I Need, λίγο διαφορετικό. Και τώρα το Go Easy.
1: Yeah, yo, check this out. I was like, we in the black chicken. Going easy with it. Too many people, they want force to fill in it. It's all about the
0: Στο μεταξύ, βλέπα τώρα ότι από αύριο το μεσημέρι θα ξεκινήσει η σταδιακή εξασθένιση του Μελτεμιού. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή. Αλλά μέχρι τότε το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο και επικίνδυνο με τους ανέμους. Να διατηρούν σε πολλά, σε πολύ ψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης

Angelique Jo και John Legend πολλά χρόνια πριν, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της. Αν φεύγετε, καλές διακοπές. Αν μένετε, υπομονή, θα έρθει και η δική μας σειρά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Αποικία Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Like the Wind με ανέμους απίστευτους σήμερα. Ο αέρας έφερε τα δύσκολα και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή τη στιγμή εκκαινώνεται το Χαϊδάρι, βρέχει στάχτη και όσο πλησιάζουν οι φλόγες από την περιφερειακή του Αιγάλεως, με πολύ προσοχή. Για άλλη μια φορά η ζέστη και ο αέρας γίνονται μια δυσάρεστη συνθήκη. Είτε είναι βροχή και έχουμε τις πλημμύρες. Σε μια ανησυχία με όλα. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απόγευμα Παρασκευής είναι, στο τέλος του Ιούλιος. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο.

Rolling Stones στο τραγούδι της Amy Winehouse. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. rteco.gr διαδικτυακό κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Dance ακούσαμε, Μπάρι Άνταμσον. Κόσμο, τα ραδιοφωνά σας, τα μηνύματά σας. Τα διαβάζουμε και στο Viber. Στέλνετε και εκεί Viber, Cosmos Radio σε ένα search. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, Messenger, official σελίδες στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου με όλους τους τρόπους, όπου και αν βρίσκεσαι, στις διακοπές, στο δρόμο, στο σπίτι. Jason Emlas σε folk διάθεση. Turn your radio on.

California Dreaming, λοιπόν, από τον Bobby Womack. Καλοκαίρι έδειξε μία έρευνα σε μία ανάλυση που έγινε το 2025 ότι οι διακοπές διαρκούν περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε, αλλά μόνο αν κατά τη διάρκεια υπάρχει μια ψυχολογική αποσύνδεση από τη δουλειά και σωματική δραστηριότητα. Αν κανείς δηλαδή μένει με το μυαλό του στη δουλειά, πίσω στην Αθήνα ή στα πράγματα που τον απασχολούν, κάπως είναι summer in the city, που λέει ο Τζο Κόκερ.

Summer in the City, δύσκολο πολύ το καλοκαίρι στην πόλη. Ιδιαίτερα σήμερα υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος εκεί στο Χαϊδάρι. Προσοχή, διαβάζω κιόλας ότι... κόσμος, αν βρίσκεστε εκεί στο δάσος Χαϊδαρίου, πρέπει να απομακρυνθεί ο κόσμος μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Υπάρχει συντονισμός, από ό,τι διαβάζω εδώ, με πολύ προσοχή. Μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα στην Αθήνα σήμερα, με το που είδαμε και τον αέρα πλέον με καύσωνα, με αέρα, μόλις βρέξει σε αλάρμ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πύρινος κλειώσει Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και Κρήτη. Η πυροσβεστική αντιμετωπίζει 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Στο Καλαμάκι και την ξεσηρονομή Βιωτία, στην Αργολίδα και στην Άρτα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στο ποικίλο όρο στην Αττική δόθηκε προτεραιότητα στην προστασία του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα. Στη Βιωτία η πυρκαγιά μένεται προς το παραλιακό οικιασμό του Αγίου Βασιλείου. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύθηκαν 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Στο Κομπότι Άρτας η φωτιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές έως τώρα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και 8 αεροσκάφη. Στα Φίχτια Αργολίδας μένεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Επιχειρούν 125 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα από αέρος, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, έχει κινητοποιηθεί το σύνολο των εναέριων μέσων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, αδυνατούν να κάνουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στις πτήσεις. Αναζωπηρώσει στο Ρέθυμνο, μήνυμα 112 για εκενώσεις από τη Γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Cosmos Radio.gr.

Texas Sun, Κράγμπιν και Leon Bridges, 7:25, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απόγευμα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με ανέμους δυνατούς και μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη μέρα στην Αθήνα. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτουλα, μικρόφωνος, μουσικές μέχρι τις 8. Monterey από το Nick Waterhouse.

Ζούκερμπεργκ λέει ότι μιλάει για το όραμά του, έναν κόσμο μέσα στην επόμενη πενταετία. Δισεκατομμύρια άνθρωποι λέει θα διαθέτουν το δικό τους προσωπικό AI agent. Θεωρώ λέει εξαιρετικά απίθανο να κοιτάξουμε για παράδειγμα, αν κοιτάξουμε για παράδειγμα 5 χρόνια μπροστά ή σε όποιο χρονικό διάστημα θέλετε, να μην υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι με ένα προσωπικό AI agent, ένα ψηφιακό βοηθό δηλαδή, που θα κατανοεί τους στόχους σας και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για λογαριασμό σας. Ήδη έχουμε agents από Gemini, Claude, ChatGPT. Ναι, αλήθεια λέει, έτσι θα είναι πιθανότατα αυτό που λέει ο Zuckerberg. Δεν ξέρω αν θυμάστε και την ταινία το Wall-E, που σε κάποια φάση δείχνει μια κατάσταση στον Άρη, δεν ξέρω πού, σε κάποιο άλλο πλανήτη, όπου οι άνθρωποι είναι 800 κιλά και δεν μπορούν καν να κουνηθούν και κοιτάζουν τα πάντα μέσα από οθόνες και τριγύρω διάφορα ρομπότ που τρέχουν πανικόβλητα και τα κάνουν όλα. Εκεί να μην πάει μόνο. Agent θα έχουμε σίγουρα.

Νάνσι Σινάτρα, αν το σκεφτεί κανείς έτσι, είναι προφητικό σε αρκετά σημεία το Wall-E της Pixar το 2008. Έδειξε πολύ καλά μια τάση για το μέλλον. Το 8 έτσι, τόσα χρόνια πίσω, εξάρτησε από οθόνες. Έδειχνε ανθρώπους σε διαστημόπλοιο να ζουν κολλημένοι σε οθόνες χωρίς σχεδόν καμία φυσική επαφή. Η ενέργεια να κάνουν κάποια άσκηση. Πολλοί το συνδέουν και με τα social media προφανώς. Καταναλωτισμός χωρίς όρια, καταστροφή της γης, περιβαλλοντική καταστροφή. Η γη έχει μετατραπεί σε κάποιο σκουπιδότοπο. Αυτό έδειχνε εξαιτίας της υπερκατανάλωσης. Αυτό δείχνει η ταινία. Και μια παθητικότητα, οι άνθρωποι να έχουν χάσει τη δυνατότητα να περπατούν, μεταφέρονται σε καθίσματα αιωρούμενα, μεταφορά για την καθιστική ζωή και την τεχνολογική άνεση που μας απομακρύνει από τη φυσική δραστηριότητα. Αυτό, αυτοματοποίηση, δείχνει ρομπότ να κάνουν όλες τις δουλειές, θέμα που συνδέεται και με τις σημερινές συζητήσεις για AI, αυτοματισμό στην εργασία. Αυτό που λέει και ο Ζούκερμπεργκ που θα... Εκεί πάει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει στο βαθμό που δείχνει το Wall-E, έτσι. Αλλά δεν το ξέρουμε κιόλας.

Ήταν Σελένα Μπρανκάλη και Ρίτσαρντ Μπόνα. 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του μήνα, έτσι φεύγει ο Ιούλιος. Αύγουστος, ο μήνας που συνήθως αδειάζει η Αθήνα, διακοπές, πίζουν όλα τα μέρη τα άλλα. Ο μήνας που βλέπεις την πόλη, πώς θα ήταν ιδανικά. Με πάρκινγκ, με ησυχία.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τρέντα Μούλερ, το edit σε μία από τις ωραιότερες στιγμές του Springsteen από τον Νεμπράσκα. Λίγο μετά τις 7, απόγευμα Παρασκευής, 31 Ιουλίου. Έτσι φεύγει ο Ιούλιος με αέρα, με μία πάρα πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, με πολύ επικίνδυνη κατάσταση, ιδιαίτερα εκεί προς το Χαϊδάρι. Χρειάζεται προσοχή, να ενημερωθείτε και για τους δρόμους. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που έχουν κλείσει κυκλοφορία, υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό μέχρι τις 8 Σαββατοκύριακο, έρχεται μπροστά μας.

The National στο Never Tear Us Apart, Κόσμος 93,6. Μηνύματά σας διαβάζουμε στο Viber, Messenger, official σελίδες στα social media. Ακολουθεί οι σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Και γίνονται πολλά εδώ στον κόσμο. Erteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Με ένα κλικ, application στο κινητό σου. Ακούς, διαβάζεις, βλέπεις, στο χρόνο που θέλεις εσύ γίνονται όλα. Και φυσικά υπάρχουν και λίστες για τις διακοπές σου, βέβαια, summer λίστα, τα καλύτερα που προτείνει ο κόσμος, και στο Spotify, ιντερνετικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ, Κόσμος Jazz. Υπάρχουν όλοι οι τρόποι για να περάσεις όμορφα. Μάριο Μπιόντι ερμηνεύει το My Girl.

ακουστικό με τον Μάριο Βιοντή στα Ιταλικά. Κόσμος 93,6, όπως είπαμε και στο Viber με ένα Κόσμος Radio, στέλνεις τα μηνύματά σου. Sam Cooke, Nobody Knows the Trouble I've Seen.

The Beethoven Rumba, Ruben Jules and his Latin Ensemble, με μια φοβερή ηχογράφηση. Ήταν και παιδί θαύμα και μπορούσε έτσι με ευκολία να μιμείται μεγάλους πιανίστες. Έκανε τέτοια πράγματα. Ruben Jules, εδώ τον ακούσαμε στο Beethoven Rumba με τις διασκευές του τις φοβερές, και στην Κούβα θα βρεθούμε, σε ένα θρύλο της Κούβας, Πάπη Οβιέδο, για να βρεθούμε κι εμείς στα βουνά που περιγράφει. Vivo en el monte, Πάπη Οβιέδο.

μαγεία του ήχου Πάπη Οβιέδο και με το θρύλο τον μπαμπά του και όλους τους καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί σε αυτόν τον ήχο, που έχουν γράψει όλα αυτά και ερμηνεύσει όλα αυτά τα αριστουργήματα, έναν ήχο πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο. Φεύγουμε από την Κούβα για να πάμε στο Κάπο Βέρντε. Πράσινο ακροτήρι, Ρόδα Βίδα, Θεόφιλο Τσάντρες, στον αέρα μας Κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Καλιφόρνια στο 2024. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι το τέλος του μήνα, Ιούλιος φεύγει, μπαίνουμε στον Αύγουστο με αέριδες και δύσκολες μέρες, με φωτιές σε πάρα πολλά σημεία σήμερα. Bad Dreams στον αέρα μας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές σε ένα road trip μουσικό. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Αντιμέτωποι με 73 φωτιές όλη τη χώρα, η πυροσβεστική.

Superb, Benjamin Biolay στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ένα τραγούδι φτάνει στην κορυφή σαν σήμερα και έχει μια τεράστια ιστορία πάνω του που έρχεται και στο σήμερα με έναν τρόπο, γιατί περιμένουμε μια ταινία στο 2026. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ζήτησε άδεια από τους Queen να χρησιμοποιήσει το Another One Bites the Dust για την ταινία Rocky 3. Αρνήθηκαν, οι Queen δεν το έδωσαν και έτσι στράφηκε στο Survivor ο Σταλόνε. Οι Survivor εκείνη την περίοδο είχαν κινδύνευαν να χάσουν το συμβόλαιό τους στην εταιρεία τους λόγω είχαν δύο αποτυχίες συνεχόμενες τέλος πάντων και δεν τα πήγαιναν πολύ καλά. Ο Σταλόνε του ζήτησε ένα τραγούδι έτσι μαστικό παλμό να ταιριάζει με το ρυθμό που πέφτουν οι γροθιές στο box για την ταινία του για το Rocky 3. Οι Survivor είδαν το μοντάζ της ταινίας, πήραν έμπνευση από την ατάκα Apollo Creed, είχες τη ματιά του τίγρη, και γράφουν το τραγούδι τους, το τραγούδι που οι Queen είπαν όχι. Και κάπως το έχουμε πει ότι εκεί καταλήγουν τα πράγματα, πρέπει να παίρνουν το δικό τους δρόμο. Έγραψαν το τραγούδι οι Survivor βλέποντας την ταινία, βλέποντας το μοντάζ, πήραν την έμπνευσή τους, έδωσαν στο full τον αστικό ρυθμό που ζήτησε ο Σταλόνε και τι κέρδισαν, 6 εβδομάδες, 15 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10. Το δεύτερο σίγκλ σε πωλήσεις για όλο το 1982, διπλά πλατινένιο. UK Singles Charts φτάνει Volume 1, 4 εβδομάδες. Τρίτο σίγκλ σε πωλήσεις το 82. Grammy για το καλύτερη rock ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα. Στα βραβεία Oscar είχε υποψηφιότητα. Έκανε και ένα ψηφιακό ρεκόρ. Πότε? Το 24. Το Μάιο του 24, πριν από 2 χρόνια, το βίντεο κλιπ του ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Η ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σταλόνε θα δούμε ακριβώς πώς έγινε για ένα παιδί που δεν είχε τίποτε να χάσει και έδωσε την προσπάθειά του, έγραψε το σενάριο, πάτησε και πόδι, ζήτησε να παίξει και ο ίδιος ενώ του είπανε τύπου πως είσαι έτσι και θες να παίξεις την ταινία και λέει όχι, η ταινία δεν γίνεται, δεν παίξω εγώ. Και μαζί με όλες τις σωστές αποφάσεις που έκανε ένα παιδί, ο Σταλόνε νέος, που δεν είχε χρήματα, δεν είχε τίποτε και απλά έπαιξε και κέρδισε και κέρδισαν όλα μαζί του. Όλα. Survivor, πολύ καλή επιλογή έκανε και πήγε στο Survivor. Γιατί έκανε και αυτό το τέλειο hard rock post-disco ήχο που έχει στιγματίσει το 80, έτσι. Δεν μπορείς να ακούς αυτό το λούστρο του pop disco στη hard rock και να μην σκέφτεσαι τους Survivor, τους Journey και όλο αυτό το ρεύμα με σπουδαίους μουσικούς.

Eye of the Tiger, λοιπόν. Οι Survivor κάνουν το θαύμα τους και είναι φοβερό πως έρχονται τα πράγματα έτσι. Και ο Σταλόνε ήθελε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, είχε ένα όραμα στο μυαλό του και πάλεψε γι' αυτό. Και όσοι το έχουν κάνει αυτό, τους έχει βγει σε πάρα πολύ καλό. Και ταυτόχρονα οι Survivor βοήθησαν τον Σταλόνε, ο Σταλόνε του Survivor, σε μια περίοδο που έπεφταν και κατάφεραν να ξανάρθουν στην κορυφή και να μείνουν για πάντα με ένα τραγούδι. Γιατί καμιά φορά αυτό, πολύ καλύτερα. Τέχνες, λειτουργούν έτσι, όχι Survivor συγκεκριμένα, αλλά πολλοί συνθέτες, ιδιαίτερα του κινηματογράφου, λένε ότι είναι, λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφουν μουσική. Άλλοι πάλι λειτουργούν καλύτερα όταν δεν υπάρχει τίποτα, ένα λευκό χαρτί, και γράφουν εκείνοι και χρησιμοποιούνται οι συνθέσεις τους για τις ταινίες. Όπως και να έχει, πάντα υπάρχει η ευκαιρία που τα πράγματα έρχονται έτσι όπως πρέπει. Ο επιμένονικά, δεν είναι τυχαία αυτή η έκφραση. Το ίδιο έγινε και με το Dirty Dancing, που η ταινία έφτασε σε ένα κουτί για να φύγει για τα σκουπίδια που γελούσαν, ας πούμε, η παραγωγή. Μέχρι που άντρας, αυτό είναι το φοβερό, τη βρήκε στην κούτα, στον πάτο της κούτας, το σήκωσε την ταινία και λέει: αυτή είναι τρομερή, πρέπει να γίνει. Και έδωσε και τα χρήματα, προσπάθησε να την κάνει και η σεναριογράφος, και μπράβο της, γιατί η μισή ταινία στο Dirty Dancing είναι το soundtrack. Είναι η μουσική, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αν δεν υπήρχε αυτή η μουσική, η ταινία αυτή δεν θα μπορούσε να σταθεί. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με Maurice Williams and the Zodiacs μέσα, Otis Redding, Solomon Burke. Έχει, τι δεν έχει μέσα το Dirty Dancing, πέρα από όλα τα milestone της soul που έχει μέσα. Είναι και τραγούδια, ρονέτς, έχει τα πάντα. Μιλάμε για το καλύτερο soundtrack και προσωπικά. Θα το μοιραστώ αυτό. Τετάρτη Δημοτικού ήταν αυτό που πήρα το CD και το άκουσα, και αυτό μου οδήγησε σε όλη τη soul και στον κόσμο του Otis Redding. Αλλά και οι καλλιτέχνες μέσα έγραψαν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο Patrick Swayze, ας πούμε, έγραψε ένα τραγούδι, και ο Rob Lowe είχε πει στο podcast του Joe Rogan ότι ήθελε να το δώσει και στο Young Blood και του είπανε όχι. Τα όχι τελικά, αν δεν το ψάχνει κανείς καλά, γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο όραμα. Like, και έγραψε αυτό, Patrick Swayze. Χορευτής, ηθοποιός, όλα.

She's like the wind, Patrick Swayze. Αυτό το τεράστιο ταλέντο και πολύ καλός άνθρωπος, ο φοβερός χορευτής, ηθοποιός, τραγουδιστής, έγραφε, άλογα είχε, έκανε και πάρα πολλά, ήταν πολύ καλός μηχανικός, έκανε διάφορα, πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, απίστευτο. Patrick Swayze, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, Παρασκευή, δύσκολη μέρα, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Προσοχή να κοιτάξετε και τους δρόμους, γιατί υπάρχουν ρυθμίσεις στους δρόμους. Αντιμέτωποι με 73 φωτιές όλη τη χώρα, η πυροσβεστική σήμερα. Το έχουμε πει, με αέριδες βροχές πλέον. Ό,τι και να γίνεται, δεν μπορούμε να είμαστε ήρεμοι με μια βροχή, με έναν αέρα. Συμβαίνουν τα χειρότερα. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα ρυθμιστούν όπως πρέπει. Να μείνουμε σε αυτό το φύλλα, αλλά στο σήμερα. Teddy Swims, Teddy Swims ερμηνεύει Journey. Το τόλμησε. Φοβερή εκτέλεση. Φιλιά πολλά, τα λέμε.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. Έφυγε και ο Ιούλιος. Μέχρι να το πάρουμε.

Με χαμπάρι έφυγε και ο Ιούλιος. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες, ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες. Έχει και έξοδο σήμερα, φίλες και φίλοι. Αύριο είναι πρωτομηνιά, είναι 1η Αυγούστου. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

αυτό ήταν το Maladie d'Amour, ο Ροζ και ο Φεφέ. Εμείς ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Doctrine of Love και τον Τζαλέν Ενγκόντα. Έτσι κι αλλιώς, φίλες και φίλοι, μελωδίες που μας παραπέμπουν στη Βραζιλία, που μας παραπέμπουν σε διακοπές. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Λουσέν. Λουσέν και Love Bites Back.

en las flores.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Sting, εδώ στα ντουέτα που έκανε πριν από 4 χρόνια παρέα με την Mylène Farmer στο Stolen Car. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Los Angeles. Πάμε να συναντήσουμε την Mon Laferte, αυτήν την χιλιανομεξικανή τραγουδίστρια, αναγνωρισμένη για την ευελιξία της στο μουσικό της στυλ, που εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα ειδών, από την pop, την alternative, μέχρι τον bolero, την κούμπια και τη salsa.

Αυτή είναι η Massilia Sound System, η πιο αγαπητή μπάντα της Reggae που μας έρχεται από τη Γαλλία και δει από την Massilia, και εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με τον Mark Knopfler και το τελευταίο του άλμπουμ.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι Παρασκευή βράδυ και φεύγει ο Ιούλιος, φίλες και φίλοι. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και εμείς επιστρέψαμε εδώ με τους Soul Essence και το Aquarel. Πάμε να συναντήσουμε τον David Guetta. David Guetta στο Gone Gone Gone, την επιτυχία, τη μελωδία που ηχογράφησε παρέα με τον Teddy Swims. David Guetta έδωσε 3 live πριν από μερικές εβδομάδες στο Stade de France στο Παρίσι. 260.000 εισιτήρια, φίλες και φίλοι, για 3 μέρες. 3 διαφορετικά project που εμφανίστηκε στο Stade de France για DJ και για παραγωγό. Αυτά τα νούμερα είναι εξαιρετικά, είναι απίστευτα θα έλεγα, αλλά ο David Guetta έχει ξεφύγει από τα όρια του DJ και του παραγωγού. Πάνω μοιράστηκε τη σκηνή και με τους Black Eyed Peas και με την Jennifer Lopez και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε, να τον συναντήσουμε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. We were...

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Oxlade, παρέα με την Καμίλα Καμπέγιο στο Κούλο Θα. Ο Oxlade, γεννημένος στο Λάγο στην Νιγηρία, είναι ένα από τα νέα ταλέντα στην αφρομουσική που μας έρχεται από την Μαύρη Ήπειρο, αλλά με αρκετά στοιχεία από την R&B μουσική σκηνή. Φανταστείτε το Away, που ήταν και η μεγαλύτερη του επιτυχία και είναι το μεγαλύτερο hit μέχρι σήμερα. Το είχε ποστάρει πριν από χρόνια ο Drake και είχε πει ότι πρέπει να ακούσετε αυτό το τραγούδι. Όλα αυτά για τον Oxlade, το οποίο ηχογραφεί και δείχνει εξαιρετικά στοιχεία μουσικής γραφής, θα μας απασχολήσει σίγουρα τα επόμενα χρόνια, όπως ακριβώς και αυτό το δίδυμο μας έρχεται από την Αργεντινή και μιλάμε για τους Κερμές.

Αυτή ήταν η κερμές από την Αργεντινή, ενώ θα πάμε μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, με την Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά με το Cambias Mi Mundo, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε, με 10 νέα τραγούδια αλλά και με καλεσμένους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άλεξ Κούμπα. Πολύ περισσότερο για τη Lila Downs, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία, αλλά με καινούργια τραγούδια τα οποία τα έχει γράψει και τα έχει κάνει παραγωγή ίδια.

0: Κόσμος.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή βράδυ. Φεύγει ο Ιούλιος, φίλες και φίλοι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Πρωτομηνιά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται και στα λιμάνια από νωρίς και στην Αττική Οδό και στους δρόμους και στις εθνικές οδούς. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα και επιστρέψαμε με το Four Women και με το remix της Desiree με την ιστορική φωνή της Νίνα Σιμών. Και προτείνω να κάνουμε μια μικρή στάση στη Γαλλία με τη σύμπραξη του Αλκαίου Βαλένσα και τη Ζαζ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ζαζ παρέα με τον Αλκαίο Βαλένσια στο La Belle de Jour και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Παχούα και Καριμπόμπο στο Exotic Huega.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Βρεθήκαμε στη Γαλλία, παραμείναμε για λίγο στη Γαλλία. Ακούσαμε το Φίο Μαραβίγια με του Bon Entertainer, όπως το διασκεύασαν φρέσκο πριν από μερικούς μήνες στην τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Γάλλος ρόκερ, ο θρύλος, ο Έντι Μίτσελ εδώ στο Σε Φασίλ, παρέα με την Έλενα Νογκέρα. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Black Pumas. Black Pumas να ερμηνεύουν με την ομάδα μουσικών από το Play for Change και με την κιθάρα του Slash να ερμηνεύουν το Colors.

Eric Barton λοιπόν και Adrian Quesada παρέα με τον Slash και την ομάδα μουσικών του Play for Change. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το νέο single Your Love is Electric από τον Leon Bridges.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φεύγει και ο Ιούλιος, φίλες και φίλοι, και είπα να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο με τον Παρ' Οφ Στέλλαρ. Παρ' Οφ Στέλλαρ, ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς του Electro Swing, φέρνει στη σκηνή τον εκρηκτικό συνδυασμό jazz, swing και ηλεκτρονικών beats που τον καθιέρωσε διεθνώς, ενώ μαζί θα βρίσκονται και οι Κατεμπόστανοι. Που παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό κινηματογραφικό pop ήχο, τις παγκόσμιες επιτυχίες και τη μοναδική αισθητική που τους έχει κάνει να ξεχωρίσουν παγκοσμίως. Κώστα Ναβαρίνο soundtrack λοιπόν στο Ναβαρίνο Hills, στο νέο χώρο στις 16 Αυγούστου, Παρ' Οφ Στέλλαρ Full Band και οι Κατεμπόστανοι.

Αυτή είναι η Λόφη, φίλες και φίλοι. Μας έρχεται από την Ισλανδία και βραβευμένη με Grammy και μάλιστα το Air Techo μέσω του δικτύου της CBU και σε συνεργασία με το Κόσμος 93,6 παρουσιάζει την Λόφη σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από το στούντιο 104 του Radio France, μια συναυλία που ήδη βρίσκεται για ακρόαση αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Air Techo από την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ο τρόπος με τον οποίο γεφυρώνει την jazz, την κλασική μουσική και τη σύγχρονη τραγουδοποιία έχει αναδείξει τη Λόφη σε μια από τις πιο ξεχωριστές νέες τραγουδίστριες και καλλιτέχνηδες της διεθνούς μουσικής σκηνής, με τα τραγούδια της να συνδυάζουν την νοσταλγική ατμόσφαιρα των μεγάλων jazz ερμηνευτριών με μια σύγχρονη ευαισθησία, προσελκύοντας ένα ευρύ κοινό. Μια ηχογράφηση που θα ακούσουμε που έγινε στο στούντιο 104 στο Radio France στο Παρίσι, ένα χώρο με μακρά παράδοση στη φιλοξενία σημαντικών μουσικών παραγωγών. Από την προηγούμενη Παρασκευή, λοιπόν, 24 Ιουλίου, η Λόφη βρίσκεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Air Techo Live.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι φίλες και φίλοι Casey Musgraves και το Dry Spell, το τελευταίο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο. Η Casey Musgraves επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με ένα εξαιρετικό άλμπουμ σε σχέση με το alternative folk και American άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει πριν από δύο χρόνια, το Deeper Well. Casey Musgraves που βρίσκεται σε περιοδεία. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τη νέα δισκογραφική δουλειά του Raul Paz, Raul Paz και Vida Perfecta. Τον είχαμε μάθει όταν ο Raul Paz Κουβανός και φύγει από την Κούβα, από την Αβάνα, και για πάρα πολλά χρόνια έμεινε στη Γαλλία. Από εκεί ηχογραφούσε και δραστηριοποιόταν. Και μιας και μιλάμε και για νέες κυκλοφορίες και για συλλογές, πάμε να ακούσουμε το θρύλο της soul και gospel μουσικής σκηνής, τη Mavis Staples, να ερμηνεύει και να διασκευάζει Bob Marley στο τελευταίο άλμπουμ της Lucinda Williams, So Much Trouble in the World.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα σήμερα Παρασκευή βράδυ. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλές διακοπές όσοι φεύγετε σήμερα ή αύριο. Αύριο είναι 1η Αυγούστου. Να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες, να ξεκουραστείτε. Όσο για εμάς, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Αφού χτύπησε τατουάζ με vegan συνθήματα σχεδόν σε όλο του το σώμα και μετά από την αυτοβιογραφία του, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην επεισοδιακή του σχέση με την Natalie Portman, ερωτική σχέση, ανακοίνωσε βεβαίως νέο δίσκο με τίτλο All Visible Object, ο Moby, στα σχεδόν 55 του και 17 άλμπουμ, έχει ανάγκη για μια ισοστρέφεια. Έχει οριμάσει μέσα από ένα ταξίδι σε ήχους, αναμνήσεις, απογοητεύσεις, καταχρήσεις, κατάθλιψη. Παραμένει πιστός όμως αυτό που έχει συνηθίσει ο ακροατές του. Μια συνοχή στο συνολικό του έργο, μια ευαισθησία απέναντι στη δουλειά του και φυσικά το προσωπικό του στίγμα σε κάθε κομμάτι. Moby, My Only Love.

Μουλάτου Αστάτκε, Black Jesus Experience, Μασκαράμ Σετάμπα. Ο Μουλάτου Αστάτκε το 1972 ηχογραφεί στη Νέα Υόρκη αυτό το άλμπουμ, όταν είχε πλέον καταλάβει το πώς πρέπει ακριβώς να δημιουργήσει με ένα πολύ delicato τρόπο αυτό που αργότερα ονομάζουμε ηθιοτζάζ. Άφησε το Ηνωμένο Βασίλειο για την Αμερική, τότε σπούδασε στο Berklee College στη Βοστόνη και κάπως έτσι έμαθε διάφορες τεχνικές της τζάζ και κατάλαβε διαφορετικά άλλα πράγματα. Από εκεί, όπως έχει πει και ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, πήρε τα κλειδιά, γιατί το Berklee πραγματικά τον ταρακούνησε. Μουλάτου Αστάτκε.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετός κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Οι Thievery Corporation βεβαίως δεν χρειάζονται συστάσεις, εδώ εξίλιο με δικό τους remix, αλλά το ενδιαφέρον έχει ο Βέρνι Βαρέγια, το φλάουτο που ακούμε και η φωνή που ακούμε. Ένα συνθέτης φλαουτίστας με περγαμινές από Πανεπιστήμιο της Κολομβίας, με σπουδές πάνω στην ισπανική λογοτεχνία. Ο Βέρνι Βαρέγια άρχισε να τραγουδά και να παίζει μαζί με τον πατέρα του στην μπάντα El Nuevo San. Το 96 κάνει tour σε όλη την Νότια Αμερική, ήταν μέλος στην Fania All Star και το 1997 leader τραγουδιστή στην Gabino Pampini Band, όπου έκανε γύρο και σε όλη την Ευρώπη. Κάπως έτσι τον ανακάλυψαν οι Thievery Corporation και τον κάλεσαν σε αυτό το εξίλιο. Καλή ακρόαση.

Κλείνω τα μάτια. Αναλαμβάνει η κίνηση. Φεύγω. Έχω την αίσθηση ότι απλά ετοιμάζομαι. Έχω την εντύπωση ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Απλά όχι σε ενεστώτα χρόνο. Ελπίζω ότι στο αύριο θα ξυπνήσω καλύτερη. Ελπίζω. How we be, Sin Cane.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μια καταπληκτική φωνή που όλο λίγο πολύ την έχουμε συνδέσει με αυτό το Take 5 του Dave Brooker, Carmen Mercedes McRae. Η μεγάλη της αγάπη ήταν η Billie Holiday. Γεννήθηκε στο Harlem. Ο πατέρας της και η μητέρα της ήταν μετανάστες από την Τζαμάικα και η οποία όταν ήταν 17 ετών γνώρισε την Billie Holiday και ήθελε βεβαίως να της μοιάσει. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και εκεί γνώρισε τον Dizzy Gillespie. Μαζί με αυτούς έκανε μια μεγάλη καριέρα. Δεν έκανε πάρα πολλά άλμπουμ σε σχέση με τις άλλες τότε τραγουδίστριες, πάνω από 60, αλλά το κυριότερο τραγούδησε σε όλο τον κόσμο. Take 5 από το 1961, live album της Carmen McRae, σύνθεση Dave Brooker. Καλή ακρόαση.

Το 2015 ο Saint-Germain κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ του, Saint-Germain, 15 χρόνια μετά την τελευταία του κυκλοφορία, η οποία συνδυάζει blues, folklore από το Μαλί, αλλά και deep house. Ο Saint-Germain ηχογράφησε με όργανα παραδοσιακά από το Μαλί, real blues και φωνητικά του Lightning Hopkins, από το κομμάτι You Caused My Heart to Weep. Ακολουθεί όμως και ο Joe Sample με τη Randy Crawford σε ένα καταπληκτικό ενορχιστρωμένο Silly Woman. Καλή ακρόαση.

0: Κόσμος 93,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Μη μου πεις τίποτα. Το πικρό το ποτήρι μου, μονάχη μου το πίνω. Μην πεις τίποτα. Στίχη για το τραγούδι Τζένι Βάνου του έτους 1960, Κώστας Πρετεντέρης και σύνθεση Μίμης Πλέσας. Το δίδυμο όμως εδώ είναι ο Νίκος Πετρουλάκης και ο Λάκης Χαλκιόπουλος, Πέχα 2, οι οποίοι αποφάσισαν έτσι να πάρουν παλιές επιτυχίες και να τις ερμηνεύσουν λίγο διαφορετικά.

Το 1949 ο Bill Landford μαζί με τους Landforders ηχογραφεί το Run On For A Long Time. Ήταν ένα παραδοσιακό folk τραγούδι, God's Gonna Cut You Down. Και ο Moby τον Απρίλιο του 1999 κάνει αυτό το Run On με σαμπλάκι από το Run On For A Long Time.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Χρώματα και φως από τους Project Gemini και το άλμπουμ τους Color and Light.

Η New Love Experience στη Βραζιλία συναντούν έτσι κι αλλιώς τη Λαζ που τους έφτιαξε, αλλά εδώ και τον Ναυτίλους που κάνει τις μουσικές αλλιώς. Η Agogo Records απλώς ηχογραφεί.

Grand. Η Grand Soleil είναι που βάζουν το remix. Το Don't Panic είναι που κυριαρχεί γύρω μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ώρα καλώς ήρθατε στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Μια live στιγμή από τον Bill Bo και το τρίο του στο Blueport Lounge. Εκεί μαζεύονται και φτιάχνεται το Blue Jamaica ή αλλιώς Chi Chi.

τρεις μουσικές που έρχονται από την Κολομβία, από αυτόν τον τύπο με το όνομα De Barondo, ο οποίος φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο La Jungla. Εκεί μέσα κρύβεται και αυτό το περίφημο Somos los Gidos del Sol.

να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα στον ήχο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, και παραδίδω εδώ τις μουσικές μας στο Θανάση Κώστα, που θα παίξει για το επόμενο 2 ώρο στον κόσμο. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.